snakes under the floor. There's a fly in the buttermilk.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
4: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αχ, αυτό το night shift. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 6 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σε εσάς που γυρνάτε από night shift, από κάποια νυχτερινή βάρδια. Καλημέρα σε εσάς που σε λίγο ξεκινάτε το morning shift. Εμείς εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε όπως πάντα αυτές τις δύο αρκετά πρωινές ώρες, αλλά δεν είμαστε λίγοι, είμαστε πολλοί που είμαστε ξύπνοι αυτή την ώρα. Για σας λοιπόν, παρέα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Γιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, όπως πάντα εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω ότι για την επικοινωνία μας έχουμε τα γνωστά, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-629. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, ό,τι θέλετε να μας πείτε, είμαστε στη διάθεσή σας. Early in the morning, που λέει και η Cindy Lauper, μαζί με τον Alain Toussaint.

Μια υπέροχη μπαλάντα από το 1977, Lion Richie Commodores και το Easy. Ένα τραγούδι που πάντα το θεωρούσα ερωτικό, βέβαια όλα αυτά πριν βγει το ίντερνετ και η Wikipedia που μας δίνουν διάφορες πληροφορίες. Διαβάζω ότι αυτό το τραγούδι δεν είναι ερωτικό, αλλά είναι, λέει, ένα τραγούδι στο οποίο ο ερμηνευτής περιγράφει την αίσθηση ανακούφισης και ηρεμίας που νιώθει αφού χώρισε. Λέω πάρα πολύ, γιατί πάντα θεωρούσα ότι ήταν τι ωραίο ερωτικό τραγούδι να ξυπνάς το πρωί με τον σύντροφό σου Κυριακή πρωί, Easy Like Sunday Morning. Όχι, είναι επιτέλους έχω την ησυχία μου αυτή την Κυριακή το πρωί. Πάμε να δούμε το δελτίο καιρού. Σήμερα ο γενικός τίτλος είναι καλός και ζεστός καιρός σε όλη τη χώρα. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 32 βαθμούς, υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 36, στη Θεσσαλία μέχρι 38 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά μέχρι επίσης 37-38 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 34 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 34 βαθμούς επίσης. Στο νόμο Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες, θερμοκρασίες από 24 μέχρι 34 βαθμούς. Λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες στην Αττική, επίσης ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 25 βαθμούς στην Αθήνα. Ηλιοφάνεια όλη μέρα και για σήμερα και για τις επόμενες μέρες. Και ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες. Διαβάζω 38-39 βαθμούς μέχρι το Σαββατοκύριακο. Αυτό το ζεστό καλοκαίρι που όλοι ξέρουμε και περιμένουμε άλλωστε στη χώρα μας. 16 λεπτά μετά τις 6, ακόμα γελάμε το Easy Like Sunday Morning. Δεν το περίμενα όταν το διάβασα. Αυτή είναι η Αθήνα Ρούτση και το χειροκρότημα.

Λέγαμε εδώ με την Παναγιώτα πως το ίντερνετ μας έχει ανοίξει τα μάτια και μας έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπαμε κάποια πράγματα, με αφορμή το Easy των Commodores που ακούσαμε πριν, και τελικά είναι ένα τραγούδι που ο τραγουδιστής με λίγα λόγια λέει απαλλάχτηκα από σένα, απαλλάχτηκα, γιατί λέει ότι πλέον η ζωή του είναι πολύ πιο easy. Είναι σαν το άλλο τραγούδι των Police, το Every Breath You Take, που όλοι πιστεύουμε επίσης ότι είναι ένα ερωτικό τραγούδι, αλλά τελικά μάθαμε ότι είναι ένα τραγούδι απειλητικό, ότι Every Breath You Take, εγώ θα είμαι από πίσω και θα σε κυνηγώ. Τι να σας πω για σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Βλαδίμηρος και η Βλαδιμήρα και η Ιουλίτα. Επίσης πείτε τους χρόνια πολλά. Σήμερα η ανατολή του ηλίου έγινε, ήταν 13 λεπτά μετά τις 6. Η δύση του ηλίου είναι 48 λεπτά μετά τις 8. Και συνέχεια με κάτι καινούριο να φτάσουμε στο 2026, αλλά με παλιούς καλλιτέχνες, με καλλιτέχνες θρύλους μάλλον, Paul McCartney και Ringo Starr, από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney που λέγεται Dungeon Lane, που ήταν μια περιοχή εκεί πέρα στο Liverpool που μεγάλωσε ο Paul McCartney. Έχει δώσει άπειρες συνεντεύξεις τον τελευταίο καιρό για, με αφορμή έτσι, την προώθηση αυτού του καινούριου άλμπουμ, και σε αυτές τις συνεντεύξεις πάντα τονίζει πόσο λυτρωτική και καθοριστική σημασία ήταν το ραδιόφωνο για αυτόν εκεί στα παιδικά του χρόνια, στο μεταπολεμικό Λίβερπουλ. Είχε περιγράψει ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου το ραδιόφωνο ήταν πάντα το μαγικό κουτί. Άνοιγε, λέει, τις πόρτες της φαντασίας του σε μια εποχή γεμάτη στερήσεις και περιορισμούς στην Βρετανία. Ήταν αυτές οι αναμνήσεις που η οικογένειά του μαζευόταν γύρω από την συσκευή, γύρω από το ραδιόφωνο, που αποτέλεσαν αυτές οι αναμνήσεις τη βασική πηγή έμπνευσης για την θεματολογία αυτού του νέου του δίσκου, The Boys of Dungeon Lane. Εδώ το Home to Us μαζί με τον Ringo Starr. Και ο Ringo Starr έχει δώσει συνεντεύξεις τις τελευταίες μέρες και λέει: μια χαρά τα πήγαμε τον Paul McCartney, άλλωστε δεν είναι και κάποιος καινούριος, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, είμαστε φίλοι, οπότε ήταν εύκολο για μας να τραγουδήσουμε μαζί.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Project Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Αγγίλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

Οπότε μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, ότι εμείς δεν καταλάβαμε, ενώ εγώ και η Παναγιώτα. Πέρασε πολύ γρήγορα το πρώτο μισάωρο. Πάμε να δούμε λίγο το ημερολόγιο της ημέρας, έτσι μερικά πράγματα. Σαν σήμερα το 1905 δημοσιεύεται η πρώτη ιστορία με ήρωα τον Αρσέν Λουπέν στο γαλλικό περιοδικό Je sais tout, τίτλος της ιστορίας «Η σύλληψη του Αρσέν Λουπέν». 1667 ο γιατρός Ζαν Πατίστ Ντενής πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος. 1916 ιδρύεται στο Σιάτλ από τον 35χρονο τότε William Boeing, από το επώνυμο καταλαβαίνετε, με μετοχικό κεφάλαιο 100.000 δολάρια, η Pacific Aero Products, που θα γράψει ιστορία στην αεροναυπηγική και χρόνια αργότερα θα μετονομαστεί σε Boeing. 1945 πραγματοποιείται στην έρημο του Λος Άλαμος της Αμερικής η πρώτη δοκιμή ατομικής βόμβας και το 1953 κάνει πρεμιέρα στο Roxy Theater της Νέας Υόρκης η ταινία της Marilyn Monroe «Οι άντρες το προτιμούν ξανθιές». Προτιμούν τις ξανθιές. Αυτά μουσικά, σαν σήμερα γεννήθηκε και έχει γενέθλια, γίνεται 80 χρονών, η Λίντα Ρότσταντ, μια θρυλική Αμερικανίδα τραγουδίστρια, έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, έχει βραβευτεί με πολλαπλά Grammy, έχει εξερευνήσει πολλά είδη μουσικής, rock, country, folk, pop, jazz, ακόμα και παραδοσιακή μεξικάνικη μουσική. Μάλιστα ήταν το 1987 που κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με παραδοσιακά μεξικάνικα τραγούδια προς τιμήν της καταγωγής του πατέρα της. Η δισκογραφική εταιρεία μόλις το άκουσε της λέει αποκλείεται, τι θα κάνεις τώρα, θα καταστραφείς. Ήταν σίγουρη θα αποτύχει, αλλά το άλμπουμ έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πρώτα άλμπουμ σε πωλήσεις μη αγγλόφωνα στην ιστορία της Αμερικής. Λίντα Ρότσα, τη μεγαλύτερη της εμπορική, αν θέλετε, επιτυχία που πήγε και στο νούμερο 1 είναι η διασκευή του «You're No Good».

Διαβάζω ότι σε αυτό το σαν σήμερα, ότι σαν σήμερα βγήκε εξ κινηματογράφου στην Αμερική το 1988 μία από τις πραγματικά πιο αστείες ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ, το ένα ψάρι που το έλεγαν Wanda, a fish called Wanda. Μου κάνει εντύπωση που πάρα πολλοί νέοι δεν έχουν ακούσει ποτέ αυτή η ταινία, που είναι μια κωμωδία ληστείας που πρωταγωνιστεί η Jamie Lee Curtis και ο Kevin Kline. Η σκηνή που νομίζω ότι είναι η πιο αστεία είναι όπου όταν ο Ότο, ο Kevin Kline δηλαδή, μιλάει ιταλικά για να σαγηνεύσει τη Wanda. Η Wanda που ακούει ιταλικά και παθαίνει κάτι, ανατριχιάζει και κάπως της έρχεται. Ο Ότο το γνωρίζει αυτό, προσπαθεί να φανεί παθιασμένος, cool, αλλά στην πραγματικότητα δεν ξέρει καθόλου τη γλώσσα. Αντί για ερωτικά λόγια λοιπόν, αρχίζει να τσαπαγγέλει, όσοι την έχετε δει αυτή την ταινία θα το θυμάστε, με στόμφο και πάθος ένα ιταλικό μενού πιάτα, ξέρω εγώ, λιγκουίνι, πάστα, να τις λέει διάφορες σκόρπιες λέξεις. Μάλιστα διαβάζω, να εδώ έρχεται το ίντερνετ που δεν τα ξέρουμε, ο Kevin Kline που γνωρίζει πολύ καλά γαλλικά ως άνθρωπος ηθοποιός, αλλά και είχε ζητήσει από τον Τζον Κλις να μιλάει γαλλικά στην σκηνή, όμως ο Κλις επέμενε ότι τα ιταλικά ακούγονται πολύ πιο αστεία και παθιασμένα για να βγάλει περισσότερο γέλιο η σκηνή, και σε μία μάλιστα από τις ερωτικές του σκηνές, αντί για λόγια, τα έχει εξαντλήσει όλα, σα ξέρει από το ιταλικό μενού, αρχίζει να τραγουδάει στη Wanda με πάθος τους στίχους από το πασίγνωστο ιταλικό τραγούδι του Ντομένικο Μοντούνιο, το Volare. Εδώ λοιπόν David Bowie, να τα ακούσουμε. Volare.

0: 93,6.
1: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
2: Στο νησί της Πάτμου.
1: Από
0: Κόσμος. 93,6.
1: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.

0: το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Joy Division με αφορμή το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα, 15 Ιουλίου του 1956, είχε γεννηθεί ο Ιαν Κέρτις, αυτός ο εμβληματικός Άγγλος τραγουδιστής, τυχουργός, ηγετική φυσιογνωμία βέβαια των Joy Division, και που έφυγε πολύ πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 23 ετών. Καλημέρα και πάλι, 4 λεπτά μετά τις 7, είστε συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6, μαζί και αυτή την ώρα, μέχρι τις 8 δηλαδή, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Ελιάνα Μαστάθη, μαζί μας η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και το Viber στη διάθεσή σας, όπως και τα social media, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Καλός καιρός στην Αθήνα σήμερα και τις επόμενες μέρες, όλα καλά θα πάνε, ηλιοφάνεια λέει, ανεβαίνει και η θερμοκρασία και οι Blackies έρχονται με το Where there is smoke there is fire, μακριά από εμάς βέβαια αυτό, έτσι.

Από τα πρώτα τραγούδια που ανακάλυψα φτάνοντας εδώ στο Κόσμος πριν από 2 χρόνια περίπου ήταν αυτό εδώ, το Καλίκα από Orange Blossom, και είναι ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου. 15 λεπτά μετά τις 7, λίγο ακόμα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα 1962, Αμερικανική Ιατρική Έκθεση συνδέει τις πρόωρες γεννήσεις από το 62 κιόλας με το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 1965, η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο της μπύρας στην Ελλάδα που είχε υφίξει από το 1864. 1997, δολοφονείται ο Gianni Versace. Και το 2006 μπαίνει στη ζωή μας το Twitter, που πλέον λέγεται X, σαν σήμερα το 2006. Από τον Τζακ Ντόρση και τους συνεργάτες τους. Μάλιστα γρήγορα εξελίχθηκε. Στην αρχή είχε μόνο ένα όριο 140 χαρακτήρες μόνο μπορούσες να γράψεις, αλλά αργότερα το επεκτείναν αυτό, έγιναν πολύ περισσότεροι, καθιερώσαν και το hashtag ως το οργάλιο ομαδοποίησης, αν θέλετε, των ειδήσεων. Σήμερα οι χαρακτήρες είναι 280 που μπορείς να γράψεις στο Twitter. Βέβαια ο Μάσκ άλλαξε ριζικά τη λειτουργία του, κατήργησε και αυτό το ιστορικό μπλε πουλάκι που ήταν το λογότυπο, μετανόμασε το δίκτυο σε X, και σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία το X, το πρώην Twitter, έχει αυτή τη στιγμή γύρω στους 550 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες. Στο μουσικό ημερολόγιο 2016, 10 χρόνια μετά δηλαδή, ο Michael Kiwanuka κυκλοφορεί το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του, το Love and Hate, από όπου και το τραγούδι που ακούμε.

Από τα πράγματα που διαβάζουμε στο ημερολόγιο της ημέρας και θέλαμε να ξεχάσουμε και να μην υπάρχουν, είναι σαν σήμερα βγήκε το Gangnam Style το 2012. Αυτό το απέσιο τραγούδι, συγγνώμη, είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτό για τραγούδι, δεν ακουγόταν. Τεράστια επιτυχία. Έκανε το ντεμπούτο του στο YouTube και έγινε το βίντεο με τις περισσότερες προβολές ποτέ στην ιστορία. Ξεπέρασε όλα τα άλλα βίντεο που υπήρχαν. Αλλά το προσπερνάμε και διαβάζουμε ότι από το ημερολόγιο της ημέρας επίσης ότι σαν σήμερα ο Τζο Κόκερ βρέθηκε στην Αθήνα και έδωσε συναυλία. Ήταν το καλοκαίρι του 87, όταν ο δήμαρχος τότε της Αθήνας, που ήταν ο Μιλτιάδης Εύερτ, και ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, που ήταν ο Σταύρος Ξαρχάκος, διοργάνωναν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού μία σειρά συναυλιών κάτω από το γενικό τίτλο «Μουσική Αθήνα» του 87. Μία από αυτές τις συναυλίες λοιπόν ήταν και αυτή που έδωσε ο Τζο Κόκερ. Μάλιστα είχε προγραμματιστεί αρχικά για να γίνει τρεις μέρες πριν, αλλά τελικά μεταφέρθηκε για τις 15 Ιουλίου, που ήταν και η μέρα Τετάρτη, όπως σήμερα. Και μάλιστα δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τζο Κόκερ εμφανιζόταν στην Αθήνα, ήταν η δεύτερη, αφού λέει ένα χρόνο νωρίτερα είχε εμφανιστεί σε ένα κλαμπ στην αυτοκίνηση. Είναι αυτές τις πληροφορίες που βρίσκεις στο διαδίκτυο, υπάρχει και το set list, υπάρχει μάλιστα και ηχογράφηση από αυτή

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, το οποίο ως αντίπεινα χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανωδική τροχιά το πετρέλαιο στα 86 δολάρια σκαρφαλώνει το Brent. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ηλία. Συνεδριάζει στη Μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν, υποκράτηση στη Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα οι 46χρονοι. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή. Νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Κόσμος 93,6.

Πολλοί διαγωνισμοί βλέπω στα social media του σταθμού. Σας λέω έτσι να ξέρετε τι μπορείτε να βρείτε. Μπορεί να σας ενδιαφέρει κάτι, να πείτε, να διεκδικήσετε, να κερδίσετε προσκλήσεις, δώρα. Έχουμε τα 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. 25 βιβλία που έχουμε διαλέξει από διάφορους εκδοτικούς οίκους, διαφορετικά βιβλία διαφορετικών ειδών, που κληρώνονται κάθε εβδομάδα και θα συνεχίσει αυτός ο διαγωνισμός μέχρι σχεδόν και το τέλος του μήνα. Στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για την προβολή της ταινίας DJ Βοσκός στο Cineflery για την Πέμπτη, για αύριο δηλαδή. Η λήξη του διαγωνισμού είναι σήμερα το μεσημέρι, δηλαδή έχετε κάποιες ώρες μπροστά σας για να δηλώσετε συμμετοχή, να κάνετε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση. Είναι DJ Βοσκός στο Cineflery αύριο στις 9:10. Στο Instagram επίσης έχουμε δύο μονές προσκλήσεις, αλλά τι προσκλήσεις, για τον πρώτο Breath Class στην Ελλάδα από τον συγγραφέα του βιβλίου Breath, The New Science of Lost Art, η ανάσα δηλαδή. Το masterclass θα γίνει στο Tatoi Club στις 3 Οκτωβρίου, αλλά εμείς κληρώνουμε από τώρα τις προσκλήσεις, είναι μονές. Μπορείτε να βρείτε και πληροφορίες για το συγγραφέα και για το βιογραφικό του. Θα μπείτε στο Instagram και θα βρείτε τη σχετική ανάρτηση να μπείτε στην κλήρωση αν σας ενδιαφέρει. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του James Arthur στο Sunny Festival στην Χαλκιδική το Σάββατο 18 Ιουλίου. Είναι αυτή η εμφάνιση. Η λήξη του διαγωνισμού είναι αύριο Πέμπτη το μεσημέρι. Και επίσης στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για το Sweet Summer Fun Festival στην Τεχνόπολη για αυτό το Σάββατο και το live του Eric Gales. Όπως είπα και στην αρχή, πάρα πολλοί διαγωνισμοί για όλα τα γούστα που θα λέγανε. Οπότε μπορείτε να πείτε, να δείτε το διαγωνισμό που μπορεί να σας ενδιαφέρει. Κάνετε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση. Εμείς μαζεύουμε αυτά τα ονόματα και κάνουμε μία κλήρωση για αυτούς που θα κερδίσουν τις προσκλήσεις ή τα δώρα. Θα πάρετε εσείς ένα μήνυμα και θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο, είναι 37 λεπτά μετά τις 7. Είναι Τετάρτη με καλό καιρό στην Αθήνα και οι Counting Crows έρχονται τώρα με το Mr. Jones.

Ας ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα της ημέρα. Σήμερα, απογευματινή, 700 ευρώ, μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 εφάπαξ στο χέρι, κίνητρα για ένταξη στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Ελεύθερος τύπος, δικαστική απόφαση, βόμβα για Airbnb, και πραγματικά είναι βόμβα από ό,τι διαβάζω, από το Πλημελλοδικείο Αθηνών. Όχι, λέει, σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Άντε τώρα να πείσεις τους υπόλοιπους της πολυκατοικίας ότι θες να κάνεις το διαμέρισμά σου Airbnb. Good luck with that, που λένε. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Εφημερίδα των συντακτών, με την αγωνία καταρρεύσεων όπως τα πετρόλωνα ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Σαν σεισμός διαρκείας μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Καθημερινή, όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα, το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και αντιδράσεις. Και οι αντιδράσεις. Στα νέα όρια ηλικίας, ποιοι δεν θίγονται από μία νέα αύξηση, οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίες είναι θωρακισμένες και ναυτεμπορική, ελκυστικότερη η επαγγελματική ασφάλιση, 4 κομβικές αλλαγές, φορολογικά κίνητρα, ανοιχτά ταμεία, ομαδικό ασφαλιστικό προϊόν και φορητότητα δικαιωμάτων.

Έπεσα τυχαία προχθές σε μία είδηση, τέλος πάντων μία ιστορία, ένα ρεπορτάζ σχετικά με την εξέταση που δίνουν οι οδηγοί ταξί στο Λονδίνο για να πάρουν άδεια για τα μαύρα ταξί. Η εξέταση αυτή είναι διάσημη, λέγεται The Knowledge, και πρέπει κάποιος να την περάσει για να οδηγήσει αυτά τα παραδοσιακά μαύρα ταξί του Λονδίνου. Θεωρείται μία από τις δυσκολότερες επαγγελματικές εξετάσεις στον κόσμο. Ξεκίνησε το 1865, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα, και όλη η εξέταση βασίζεται στην ιδέα ότι ένας επαγγελματίας οδηγός πρέπει να γνωρίζει την πόλη απ' έξω και ανακατωτά, χωρίς να εξαρτάται ούτε από χάρτες, ούτε από GPS, ούτε από οτιδήποτε άλλο. Πρέπει δηλαδή ο υποψήφιος να απομνημονεύσει περίπου 25.000 δρόμους του Λονδίνου. Να απομνημονεύσει χιλιάδες σημεία ενδιαφέροντος. Να ξέρει πού είναι τα νοσοκομεία, πού είναι τα ξενοδοχεία, πού είναι οι πρεσβείες, πού είναι τα θέατρα, πού είναι τα μουσεία, τα δικαστήρια, τα πάρκα, τα δημόσια κτίρια, ακόμα και εστιατόρια. Και βάλτε στο μυαλό σας ότι πολλά από αυτά τα εστιατόρια αλλάζουν και όνομα, οπότε πρέπει να το βάλεις και αυτό στο μυαλό σου, ότι δεν είναι το ίδιο εστιατόριο όπως ήταν πέρσι με το ίδιο όνομα, θα σου στήσει κάτι άλλο ο επιβάτης. Πρέπει λοιπόν ο υποψήφιος να βρει τις ταχύτερες και καταλληλότερες διαδρομές μεταξύ διαφορετικών σημείων της πόλης. Πάνε στην εξέταση και τους λένε: πρέπει να πας από το αεροδρόμιο στο τάδε ξενοδοχείο και μετά στο τάδε εστιατόριο, και πρέπει από μνήμης να πεις ποιους δρόμους θα ακολουθήσεις. Μάλιστα, οι υποψήφοι, λέει, κυκλοφορούν για χρόνια με μοτοσυκλέτα ή σκούτερ στους δρόμους του Λονδίνου, μελετούν τις χάρτες, βιβλία, κάνουν καθημερινή εξάσκηση. Χρειάζονται, λέει, 3 με 5 χρόνια για να ολοκληρώσουν αυτή την προετοιμασία για να πάρουν την άδεια. Περισσότερο από 70% όσοι ξεκινούν να πάρουν αυτή την εξέταση που λέγεται The Knowledge δεν ολοκληρώνουν ποτέ τη διαδικασία και περισσότεροι αποχωρούν. Και βέβαια μιλάμε πάντα για τα παραδοσιακά μαύρα ταξί του Λονδίνου που δεν μπορείς να πάρεις άδεια οδηγού χωρίς να περάσεις το The Knowledge, γιατί υπάρχουν και άλλες οι πλατφόρμες με τα άλλα ταξί που, εντάξει, εκεί πέρα δεν χρειάζεται να δώσεις εξετάσεις, είναι first come first served. Drive my car λοιπόν, 53 λεπτά μετά τις 7.

Αυτό ήταν για σήμερα. Πλησιάσαμε, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 6. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Λιάνα Μαστάθη. Παναγιώτα Χρονοπούλου ήταν εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και ο Προκόπης Δούκας έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες. Αυτά από μας για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 6 ώρα το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier. Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος.
7: Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ωραίο, ατμοσφαιρικό. Love Will Tear Us Apart. Αυτή είναι η Nouvelle Vague, γιατί είναι ένα ντουέτο ανδρών με κορίτσια στα φωνητικά. Ένα κομμάτι των Joy Division, το θυμήθηκα γιατί σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ο Ian Curtis, ο frontman εκείνου του συγκροτήματος, που αυτοκτόνησε στα 22 του χρόνια. Πάρα πολύ πρόωρα έφυγε από τη ζωή και από την μουσική σκηνή του New Wave του Βρετανικού. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι ο Κόσμος. Είναι 15 Ιουλίου του 2026. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Trevor Horn, ένας μουσικός που καθόρισε εν πολλής την ηλεκτρονική σκηνή στην δεκαετία του 80 στη Βρετανία. Ονομάστηκε μάλιστα ο άνθρωπος που εφήβρε τα 80's. Ο Trevor Horn άρχισε με τους Bugles, ένα συγκρότημα που έκανε μια μικρή επιτυχία. Στη συνέχεια αποχώρησε, συμμετείχε στις πρώτες δουλειές των Art of Noise, έκανε παραγωγή σε πολλούς ακόμα. Θα ακούσουμε μερικά από τα δείγματα της δουλειάς του, με συγχωρείτε, και πρώτο απ' όλα αυτό εδώ το κομμάτι, το οποίο έκανε την παραγωγή για τους Art of Noise, Moments in Love.

μεγάλη επιτυχία των Art of Noise. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης, αυτήν που αγνοούμε ιδιαίτερα η άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρέμπραντ, ο μεγάλος φλαμανδός ζωγράφος, το 1606, ενώ σαν σήμερα το 1892 στην Αθήνα ξεσπούν φοιτητικές ταραχές λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη. Σαν σήμερα το 1965 καταργείται το μονοπόλιο μπύρας που είχε στην Ελλάδα από την εποχή του Όθωνα η βιομηχανία του Καρόλου Φίξ, που ήταν Φούξ κανονικά αλλά έγινε Φίξ. Και σαν σήμερα το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει σε παρέτηση τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον πρωθυπουργό. Την ίδια μέρα ορκίζεται η κυβέρνηση Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα. Η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών είναι τα περιβόητα Ιουλιανά.

μεγάλος Charlie Parker στο σαξόφωνο με μεγάλη ορχήστρα, April in Paris, η ταινία που αφηγείται τη ζωή του, το Bird, είχε ως πρωταγωνιστή τον Forest Whitaker, ο οποίος τον ενσάρκωνε. Γεννήθηκε σαν σήμερα αυτός ο πολύ συμπαθής Αφροαμερικανός ηθοποιός το 1961. Μερικά χρόνια πιο νωρίς, το 1956, είχε γεννηθεί ο κιθαρίστας Τζο Σατριάνι. Το 1963 γεννήθηκε σαν σήμερα η Μπρίγκιτε Νίλσεν. Και το 1966 γεννήθηκε ο Τζέισον Μπόναμ, ο γιος του θρυλικού ντράμερ των Led Zeppelin, που έκτοτε συμμετέχει που και που και με τα επιζώντα μέλη του συγκροτήματος, τα υπόλοιπα μέλη, σε διάφορες ωραίες εορταστικές εκδηλώσεις. Αν θα ήθελα κάτι να δω από την απόψινή συναυλία, θα ήταν εκτός από τους Cure ο Matt Berninger, αλλά 6 ώρα το απόγευμα, με συγχωρείτε. The last time we were together.

σαν σήμερα το 1972 ο Elton John κάνει το πρώτο του νούμερο ένα σε άλμπουμ με τον τίτλο Honky Chateau. Το εμπνεύστηκε γιατί ηχογράφησε το άλμπουμ αυτό μέσα σε ένα αρχαίο, όχι αρχαίο, συγγνώμη, ένα παλιό γαλλικό κάστρο. Το άλμπουμ αυτό έβγαλε δύο μεγάλες επιτυχίες. Το ένα ήταν το πολύ γνωστό σας Rocket Man, η απάντηση στο Space Oddity, να το πω έτσι. Η άλλη επιτυχία ήταν αυτό εδώ, το άλλο single, Honky Cat.

Δύο μεγάλοι Έλληνες μουσικοί γεννήθηκαν σαν σήμερα, δεν είναι πια στη ζωή. Και οι δύο, 1943 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, 1945, δύο χρόνια μετά, ο Νότης Μαυρουδής. Σαν σήμερα το 1974 γίνεται στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα που κάνει η Αθηναϊκή Χούντα κατά του Μακαρίου και διορίζει πρόεδρο τον Νίκο Σαμψόν. Είναι η αρχή της τραγωδίας της Κύπρου. Και το 2006 σαν σήμερα αρχίζει τη λειτουργία του το Twitter. Τέλος το 2016 στην Τουρκία σαν σήμερα εκδηλώνεται στρατιωτικό πραξικόπημα, το πέμπτο στην ιστορία της χώρας. Αποτυγχάνουν να συλλάβουν τον Ερντογάν, ο οποίος έκτοτε κυνηγάει τους πραξικοπηματίες

πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με τη βοήθεια του West Montgomery. Η Καθημερινή γράφει όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα. Ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης με την παρέλαση τη μεγάλη στην οποία συμμετείχαν και Έλληνες. Βλέπω και το βίντεο με τους Ουκρανούς που περπατάνε όπως οι Ρώσοι ακριβώς. Και το Ζελένσκι να τους χειροκροτεί. Τα νέα γράφουν ποιοι δε θίγονται από μια νέα αύξηση στα όρια ηλικίας και απογευματινή 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 εφάπαξ στο χέρι. Η εφημερία των συντακτών σαν σεισμός διαρκείας για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και ο ριζοσπάστης στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb, αλλά ο τίτλος είναι παραπλανητικός. Συγχωρέστε με δηλαδή. Έλεος, όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Αυτό είναι γνωστό. Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο κανονισμός υπερισχύει του νόμου, αλλά όπως γράφει λίγο πιο κάτω, το Υπουργείο Δικαιοσύνης φέρνει νομοθετική παρέμβαση που θα επιλύσει τη λειτουργία, τα προβλήματα στη λειτουργία πολυκατοικιών, κοινοχρήστων και συνιδιοκτησίας. Το μανιφέστο γράφει το καρτέλ της κεντροαριστεράς και η κόντρα, αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Η πολίτικα λαόρατη ασπίδα για τη θωράκιση της Ελλάδας. Η δημοκρατία βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα. Και στα οικονομικά φύλλα είναι αυτεμπορική, ελκυστικότερη η επαγγελματική ασφάλιση. Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, σαν σήμερα. Όχι, δεν είναι σαν σήμερα αυτό που θα σας πω. Είναι το συγκρότημα από το οποίο ξεκίνησε ο Trevor Horn, που γεννήθηκε σαν σήμερα. Η Bugles, ένα κομμάτι ιστορικό, γιατί συνέπεσε με το λανσάρισμα του MTV και αυτό έπαιξε το MTV πρώτο. Video killed the radio star, το συγκρότημα των Bugles.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, το οποίο ως αντίπεινα χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε ισχύει ο ναυτικός αποκλεισμός του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω εγώ ότι φτάνει. Πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές αν δεν υπάρξει συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανωδική τροχιά το πετρέλαιο, στα 86 δολάρια σκαρφαλώνει το Brent. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα παραστεί στα εγγένεια του δρόμου Ροβιέ-Σίλια. Συνεδριάζει στη Μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Στην Ανακρίτρια, ο 24χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Υποκράτηση στη Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα η 46χρονη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή. Νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.

Beast of Burden, σας σήμερα το 1978. Αυτό το πιο επιτυχημένο εμπορικά άλμπουμ των Rolling Stones όλων των εποχών πηγαίνει για 2 εβδομάδες στο νούμερο 1 του αμερικάνικου chart, αφού αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, διότι η αρχική έκδοση στο εξώφυλλο έχει τη Lucille Ball, τη Farrah Fawcett, τη Judy Garland, τη Raquel Welch, τη Marilyn Monroe, και αμέσως οι κυρίες αυτές, οι απόγονοι τους, για όσες έχουν φύγει από τη ζωή, αντιδρούν και απειλούν με νομικές κυρώσεις, γιατί όλο αυτό έγινε χωρίς την άδειά τους. Σταματούν τα πιεστήρια, το εξώφυλλο αντικαθίσταται και μπαίνει ένα εξώφυλλο με πολλά κορίτσια που είναι μοντέλα απλώς από διαφημίσεις, και δεν προφανώς υπάρχει άδεια και δεν θα στραφούν εναντίον των Rolling Stones. Σε κάθε περίπτωση, το Some Girls ήταν μια τεράστια επιτυχία. Είχε μέσα το Miss You, το κομβικό αυτό κομμάτι στην πορεία των Rolling Stones, και ήταν η δική τους επιτυχία μέσα στην εποχή της disco το 1978. Εδώ είναι ο Κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σαν σήμερα το 1946 γεννήθηκε μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια που έκανε τεράστιες επιτυχίες. Τραγουδούσε και ισπανικά και απευθύνθηκε στο λατινικό κοινό όλης της Αμερικής. Λίντα Μαρία Ρόνστοντ είναι το πραγματικό της όνομα. Έχει και μεξικάνικη καταγωγή, εξού και τα ισπανικά και το ισπανικό κοινό. Μία από τις μεγάλες της επιτυχίες από το άλμπουμ Φρένεζι, το οποίο είναι όλο στα ισπανικά, ήταν βεβαίως αυτό εδώ, το Perfidia.

Λοιπόν, βλέπω τις εικόνες από τη χθεσινή υποδοχή των Νορβηγών της νορβηγικής ομάδας από το Μουντιάλ που έχασε και αποκλείστηκε από την Αγγλία. Πολύ σωστά σχολιάζει ο Μάικλ Αριζάντι. Η Νορβηγία έχασε στα προημιτελικά. 100.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν στο Όσλο. Καμία πίκρα εναντίον της Αγγλίας, καμία απόδοση ευθύνης, απλώς ένα έθνος που στέκονται όλοι μαζί περήφανοι για αυτό που κατάφερε η εθνική τους ομάδα. Ο πραγματικός πατριωτισμός δεν διχάζει μια χώρα, την ενώνει.

Βασιλιάς έδινε το ρυθμό. Μου σχολιάζεται το βίντεο Kill the Radio Star ότι εδώ δεν σκοτώθηκε το ραδιόφωνο. Πουθενά δεν σκοτώθηκε το ραδιόφωνο. Το βίντεο δεν κατάφερε να εκτοπίσει το ραδιοφωνικό αστέρι. Η δισκογραφία άλλαξε για άλλους λόγους, αλλά το ραδιόφωνο παρέμεινε και παραμένει πάντα δυνατό.

Σωστό. Το ραδιόφωνο είναι έρωτας, το MTV έκλεισε. Το ραδιόφωνο δεν κλείνει. Αυτός είναι ο Terry Gibbs, 93 years young. Παίζει βιμπράφωνο, what's new. Και ο Γιάννης Παλαιολόγος υπογράφει στο Inside Story ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι ενδιάμεσες εκλογές στον αστερισμό του Orwell. Ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι ο υπότιτλος, ήδη κάνει ό,τι μπορεί για να χειραγωγήσει το αποτέλεσμα του Νοεμβρίου. Θα τα καταφέρει? Είναι ένα συχνό φαινόμενο στα χρόνια της αυτοκρατορικής δεύτερης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Αξιωματούχοι που έχει διορίσει σε υψηλές θέσεις εμφανίζονται στη γερουσία για τη διαδικασία κύρωσης του διορισμού τους. Κάποιος ή κάποια γερουσιαστής των Δημοκρατικών τους ρωτάει ποιος κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2020. Εκείνοι αποφεύγουν να απαντήσουν. Καλά, είναι πολύ αστείο αυτό, το έχω δει σε πολλά αισθάντανε. Γνωρίζοντας ότι η αποδοχή της πραγματικότητας, δηλαδή της νίκης του Τζο Μπάιντεν, θα προκαλούσε την οργή του ανθρώπου που τους διόρισε και πιθανότατα την απόσυρση της υποψηφιότητάς τους. Ο ίδιος ο Τραμπ, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, χαρακτήρισε στημένες τις εκλογές του 20 τουλάχιστον 107 φορές μέσα στους 6 μήνες ως τα τέλη Μαΐου. Μεταξύ άλλων, έχει αναφερθεί στις φαντασιώσεις αυτές σε συναντήσεις του με 6 διεθνείς ηγέτες. Σε σχόλια εκτός κειμένου στην ομιλία του στον Ταβός τον Ιανουάριο, είπε ότι σύντομα σε κάποιους θα ασκηθούν διώξεις για αυτά που έκαναν. Στις αρχές Ιουνίου, διάκοψε τη συνέντευξή του με την Kristen Walker του Meet the Press. Έξαλλος που η δημοσιογράφος δεν αποδεχόταν τους ισχυρισμούς του περί απάτης. Οι Simple Red κάνουν το δεύτερο νούμερο ένα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες με ένα κομμάτι παλιό των Harold Melvin and the Blue Notes, If You Don't Know Me By Now.

Ναι, και ο διάδοχος, ο πρίγκιπας διάδοχος της Νορβηγίας συμμετείχε στους εορτασμούς χτυπώντας, κρατώντας το ρυθμό με τα τύμπανά του. Βλέπω τις εικόνες επίσης από τις χθεσινές, από τους χθεσινούς εορτασμούς στη Γαλλία για, για την επέτειο της Γαλλικής Επανάστασης, της κατάληψης της Βαστίλης, είναι η εθνική γιορτή των Γάλλων, η 14η Ιουλίου. Συμμετείχαν, όπως είπαμε, διάφορα αγήματα από πολλές χώρες της Ευρώπης και ηγέτες που παρέτησαν και χειροκρότησαν και τους δικούς τους και όλους τους άλλους. Η τελευταία εμφάνιση του Μακρόν ως προέδρου που παρακολουθεί την παρέλαση ήταν, νομίζω, θριαμβευτική. Εν τω μεταξύ, η Φιγκαρό έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Ταυτόχρονα έτυχε το γαλλικό ναυτικό να γιορτάζει τα 400 του χρόνια.

υπέροχη Style Council του Paul Weller και του Mick Talbot, You're the Best Thing, από το ντεμπούτο τους το Café Bleu. Ο Σταύρος Κουκουλούδης γράφει στο Facebook, λοιπόν, 4,5 χρόνια μετά την πρώτη μέρα του πολέμου που θα τελείωνε σε μια εβδομάδα με την πτώση της Ουκρανίας και την κατάληψη του Κιέβου, έχουμε έναν επιτιθέμενο που πλέον δεν είναι και τόσο επιτιθέμενος. Το να είσαι στάσιμος εδαφικά και να βομβαρδίζεις σχολεία και νοσοκομεία, επίθεση δεν το λες, κτηνοδία είναι. Και έναν αμυνόμενο που δεν είναι και τόσο αμυνόμενος, το να έχεις καταστρέψει τα 20 σημαντικότερα δηληστήρια πετρελαίου του εχθρού, να είσαι σε θέση να χτυπάς 2.000 χιλιόμετρα μέσα στη ρωσική επικράτεια και να έχεις ουσιαστικά αποκόψει την κατεχόμενη Κρυμαία από τον έλεγχο των κατακτητών, αυτά δεν τα λες και άμυνα. Και όλα αυτά με έναν Πούτιν να ζει πλέον μέσα στα λαγούμια του, φοβούμενος μέχρι και τον ίδιο του τον ίσκιο, και τη Ρωσία να μοιράζει καύσιμα με δελτίο στους πολίτες της και να εισάγει ακριβό πετρέλαιο για να μπορέσει να συνεχίσει τον αδιέξοδο πόλεμο. Και επιπλέον με μια Αμερική φιλικά προσκύμενη προς τη Ρωσία. Άραγε, καταλήγει, παίζει στο στοίχημα αν ο Πούτιν θα πεθάνει πρόεδρος ή αν θα το φουντάρουν από κανένα παράθυρο. 1951 σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός εδώ ο ρέγγε καλλιτέχνης, ο Gregory Isaacs, το οποίο το κομμάτι αυτό έγινε hit από το Simply Red. Night Nurse.

0: Το διαβάζω στην Καθημερινή. Πώς φορολογείς έναν κρίσο? Το Νοέμβριο η Καλιφόρνια θέτει σε δημοψήφισμα την επιβολή έκτακτου φόρου 5% στους δισεκατομμυριούχους της. Το εγχείρημα προκαλεί ήδη ρήξη στους δημοκρατικούς και ακόμη και αν εγκριθεί δεν είναι βέβαιο ότι θα πετύχει. Δύσκολα πράγματα αυτά, και η Καλιφόρνια είναι ακριβώς το επίκεντρο της δραστηριότητας αυτών των κρίσεων, κυρίως της υψηλής τεχνολογίας. Από αυτό το soundtrack της ταινίας με τα γκρι, πώς λεγόταν, 50 αποχρώσεις, darker, το επόμενο μάλιστα.
1: There are many, many crazy things that will keep me loving you.
0: Ο φίλος μας, ο Χωσέ Τζέιμς.
1: And with your permission, may I list a few.
0: They can't take that away from me, and I just stand.
1: The way you

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην

0: Σου Φάρις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Ήθελα να σας βάλω και μια αγγλόφωνη επιτυχία της Linda Ronstadt. Μεγάλο το hit, μεγάλο της hit, You're No Good. Εδώ είναι ο κόσμος, 6 σχεδόν λεπτά μετά τις 9. Ο Σωτήρης Παναγιώτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Άκουσα την διασκευή των Rolling Stones, δεν ενθουσιάστηκα, ομολογώ. Ίσως γιατί η Amy Winehouse με την εξαιρετική της ερμηνεία έχει μπει στο αίμα μας. You know I'm no good.

όλος ο κόσμος το ξέρει, ώσπου να καταρρεύσει. Βλέπω μια φωτογραφία που πόσταρε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Βαλ γραφείο με ένα χάρτη της Βόρειας Αμερικής, στην οποία και ο Καναδάς είναι καλυμμένος από την Αμερικάνικη σημαία. Εντάξει, ό,τι να είναι. Εν τω μεταξύ, διαβάζω και τον τίτλο. Και νέα αναδίπλωση. Κανείς δεν πρέπει να επιβάλλει τέλη διέλευση στα στενά του Ορμούζ. Αποδυναμώσαμε το Ιράν. Εκείνοι επιτέθηκαν πρώτοι. Πιστεύω ότι αυτό που κάναμε στο Ιράν είναι πως το αφαιρέσαμε σχεδόν όλες τις στρατιωτικές του δυνατότητες. Και ο Σίλας Σεραφείμ σχολιάζει: έχει μείνει άνθρωπος που δεν θεωρεί ότι πλην όλων δεν είναι και ηλίθιος, ή όχι ακόμα. Ιστορικός δίσκος στη jazz, Song for My Father, από τον Horace Silver που βρίσκεται στο πιάνο, Joe Henderson στο τενόρο σαξόφωνο, Carmel George στην τρομπέτα, Teddy Smith στο μπάσο, Roger Humphries στο drums.

Αυτό είναι το περίφημο «Και πάσα» και εγώ σας διαβάζω λίγο από το Πρόταγκον που μεταφέρει ένα άρθρο των Financial Times. Είναι η Ευρώπη έτοιμη να ζήσει σε ακραία ζέστη? Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η μέση θερμοκρασία του πλανήτη πλησιάζει πλέον να έχει αυξηθεί κατά 1,4 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Η εξέλιξη αυτή, σημειώνει η Financial Times, σημαίνει ότι οι κοινωνίες καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα όλο και πιο ακραίο και απρόβλεπτο κλίμα. Επιπλέον, οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από το παγκόσμιο μέσο όρο, γεγονός που εκθέτει τους κατοίκους της σε ακόμα μεγαλύτερη θερμική καταπώνηση εξαιτίας της συνεχιζόμενης χρήσης ορυκτών καυσίμων. Οι συνέπειες είναι ήδη εμφανείς. Στη Γερμανία, οι θάνατοι κατά τον τελευταίο καύσωνα αυξήθηκαν κατά περίπου 30%, ξεπερνώντας τους 5.500 ανθρώπους, ενώ στη Γαλλία οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερους από 2.000 θανάτους επιπλέον σε σύγκριση με τη θνητότητα προηγούμενων καλοκαιριών. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, σύμφωνα με τους Financial Times, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων του καύσωνα υπολογίζεται περίπου στις 20.000. Παρά τα ανησυχητικά αυτά στοιχεία, λιγότερες από τις μισές ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο προστασίας της δημόσιας υγείας από την ακραία ζέστη, γεγονός που αποδεικνύει ότι η προετοιμασία παραμένει ανεπαρκής.

Blues εδώ με την ερμηνεία του Αλεχάνδρο Φερναντέζ, άλλος ένας μεξικανός καλλιτέχνης, και του Ρόντ Στιούαρτ βεβαίως. Η Πέπη Ραγκούση, η δημοσιογράφος, γράφει: «Λοιπόν, ο Αξαρλιάν δολοφονήθηκε μπροστά στα μάτια μου, το έχω ξαναγράψει. Όταν έσκασε η ρουκέτα, ανέβαινα από την Καραγιώργη Σερβίας, ήμουν λίγα μέτρα πιο κάτω με ένα συνάδελφο, τα είδαμε όλα. Αν κάτι δεν μας είχε καθυστερήσει για λίγα δευτερόλεπτα, αν φεύγοντας από το γραφείο είχαμε κατέβει με το ασανσέρ αντί τις κάλες, θα ήμασταν στη θέση του. Για να καταλάβουν οι ανεγκέφαλοι ότι η τρομοκρατία μας αφορά όλους. Ότι όλοι μας, τα παιδιά μας, οι αγαπημένοι μας είναι υποψήφια θύματα. Ότι ουδεμία ιδεολογία έχει θέση στην εμψυχρό δολοφονία πολιτών. Ένα κτίνος δολοφόνησε ένα 20χρονο παιδί επειδή βιαζόταν να πάει διακοπές. Και υπάρχουν άνθρωποι που τον υποστηρίζουν». Ο JJ Cale της ημέρας εδώ τραγουδάει και παίζει κιθάρα σε μια σύνθεση που δεν είναι δική του, αλλά είναι με το φίλο του τον Eric Clapton, στον δίσκο που έκαναν μαζί το 2007, μετά από τόσα χρόνια φιλίας. The Road to Escondido λεγόταν, Hard to Thrill.

γράφει ο Λεωνίδας Καστανάς στο Facebook. Φυσικά έχουν πέσει λυτοί και δεμένοι να εμφανίσουν την ιστορία των φερόμενων νοσεμπριστών της Μαρφίν Μαϊμού και κατασκευασμένοι. Προς το παρόν, ως σχόλια δεξιά και αριστερά και ως διαρροές υπαινιγμού στον τύπο. Κάποια στιγμή θα τοποθετηθούν και πολιτικοί και επίσημα τα κόμματα. Για την αριστερά είναι ταμπού να μην βρεθούν οι δολοφόνοι. Και τι λένε, ότι όλο αυτό είναι ένα κόλπο να αλλάξει ο Μητσοτάκης την ατζέντα, κυρίως προς το δεξιό ακροατήριο. Τι να σας πω. Πως μπορεί, αλλά δεν τους έχω και για τόσο αφελείς, διότι πολύ γρήγορα κάτι τέτοιο θα αποκαλυφθεί και θα γίνουν ρεζίλοι. Αλλά στην Ελλάδα όλοι είναι καχύποπτοι πάντα με το κράτος, ειδικά όταν κάτι θίγει την αριστερά. Αν τα πράγματα ήταν ανάποδα, τώρα το σύνθημα στα χείλη όλο θα ήταν «Δεν είναι αθώοι». Γεράσαμε στο ίδιο κλίμα από την πρώτη μέρα της μεταπολίτευσης.

Μαζί με το Capricious του Jerry Mulligan, αυτό το υπέροχο άλμπουμ από το άλμπουμ λέγεται Jeru. Σας διαβάζω του Γιώργου Καρελιά από το News 24/7. Οι νέες συλλήψεις, πραγματικοί δράστες, είναι ο φιάσκο. Κάθε κανονικός άνθρωπος, λέει ο υπότιτλος, εύχεται αυτή τη φορά να έχουν συλληφθεί οι πραγματικοί δράστες και όχι δράστες κατά φαντασία ή κατά παραγγελία, για να ικανοποιηθεί η ανάγκη των κυβερνώντων να παρουσιάσουν έργο. Στην υπόθεση της Μαρφίν, γράφει λίγο πιο κάτω, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν ανακοινωθεί πομποδώς συλλήψεις και αδιάσυστα στοιχεία. Και τότε πανηγύριζαν υπουργοί, οι αστυνομικοί και μέσα ενημέρωσης. Ποια ήταν η κατάληξη? Οι συλλήψεις ήταν τόσο δεμένες που οι κατηγορηθέντες αθωώθηκαν ομόφωνα. Και τότε υπεύθυνοι αστυνομικοί είχαν βάλει την υπογραφή τους, που λέει και σήμερα ο αρμόδιος υπουργός. Διότι να συνέβησαν, ή αυτή η διαδικασία ήταν εντελώς λάθος, ή ήταν στημένη πάνω στην πρεμούρα να πιάσουμε κάποιον. Εκτός αν πιστέψουμε ότι το δικαστήριο αποτελεί το από φίλο τρομοκράτες και τους αθώωσαν. Αστιότητες.

Και λίγο πιο κάτω γράφει ο Γιώργος Καρελιάς. Κανένας δεν είναι δράστης επειδή το λέει η αστυνομία. Πρέπει να το πούν και τα δικαστήρια, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε εμείς στον ΜΜΕ. Κάθε κανονικός άνθρωπος λοιπόν, επιμήθειο, εύχεται αυτή τη φορά να έχουν συλληφθεί οι πραγματικοί δράστες. Αν συμβεί αυτό, επιτέλους θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Καλύτερα να μην μπούμε από τώρα τι θα γίνει αν τα αποδεικτικά στοιχεία, που λέει και ο Χρυσοχοίδης, αποδειχθούν επαιαπτερόητα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Να βομβαρδίσει ξανά πολιτικές υποδομές στο Ιράν, απειλήσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα. Εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σημείωσε. Σε ισχύ ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Ιράν χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε ανωδική τροχιά το πετρέλαιο. Στα 86 δολάρια σκαρφαλώνει το Brent. Το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας θα επισκεφτεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ενώ θα παραστεί και στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ήλια. Συνεδριάζει στη μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Στην ανακρίτρια 24χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Προφυλακιστεί οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μάρφιν. Υποκράτηση στη Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα η 46χρονη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή. Νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Relax, Don't Do It. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα hit του Trevor Horn που γεννήθηκε σαν σήμερα στην παραγωγή των Frankie Goes to Hollywood. Ήταν από τα πιο δημοφιλή κομμάτια στη δεκαετία του 80 και τον έκανε superstar. Εδώ είναι ο Κόσμος, 23 λεπτά πριν από τις 10. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική, αλλά και αυτό που θα ακούσετε τώρα είναι παραγωγή του Trevor Horn. Προορίζονταν για τους Frankie Goes to Hollywood, αλλά τελικά κατέληξε στην Grace Jones. Slave to the Rhythm.

Λεωνίδας Καστανάς ανέσυρε σε ένα διπλανό του post και την ανακοίνωση της ΟΤΟΕ που είχε βγει τότε, μια μέρα μετά το έγκλημα στη Μαρφίν, στις 6 Μαΐου του 2010. Σας διαβάζω δύο παραγράφους. Η ΟΤΟΕ, η Ομοσπονδία των Τραπεζικών Υπαλλήλων, έτσι, καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο όσους επιδίδονται σε τέτοιες πράξεις βίας, με τις οποίες δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα του λαού και της χώρας μας, και απαιτεί την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Όμως, υπάρχει και όμως, το τραγικό αυτό γεγονός που στέρισε τη ζωή σε τρεις συναδέλφους μας είναι η θλιβερή συνέπεια των αντιλαϊκών μέτρων που ξεσήκωσαν τη λαϊκή οργή και τη διαμαρτυρία εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων, το οποίο όμως έχει φυσικούς αλλά και ηθικούς αυτούργους. Να το ξέπλυμα, έτσι.

γράφει η Αγγελική Ισπανού στην Καθημερινή, Σοκράτης Φάμελος, εξώστης. Από την ημέρα που φωτογραφήθηκε χαμογελαστός στον εξώστη του Παλάσσο που τον έσπρωξε ο Αλέξης Τσίπρας για να δείξει, παρουσιάζοντας τη Μυθάκη του, ότι το νέο κόμμα δεν έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, φάνηκε ότι πηγαίνει με φόρα προς το αδιέξοδο. Με πολιτικούς όρους δεν μπορούσε να ερμηνευθεί η χαρούμενη αντίδραση του Σοκράτη Φάμελου στην τιμωρία, με χαρακτηριστικά ταπείνωσης που του επέβαλε ο πρώην Πρωθυπουργός για να εξυπηρετήσει την προσωπική στρατηγική του. Με ψυχαναλυτικούς όρους, ένας ειδικός θα παρέπεμπε στον ασυνείδητο μηχανισμό άμυνας της άρνησης, στον οποίο αναφέρθηκε ο Φρόιτ το 1925 για να περιγράψει τη συμπεριφορά απέναντι σε ένα δυσάρεστο γεγονός όταν αντιμετωπίζεται σαν να μην συνέβη ποτέ. Αρκεί ένα επίμονο όχι για να μην κοιτάξει κανείς την πραγματικότητα που όμως συνεχίζει να υπάρχει και κάποια στιγμή επιβάλλεται με τη δύναμη της αλήθειας της σε φαντασιώσεις, αυταπάτες και διανοητικές κατασκευές. Ο Σοκράτης Φάμελος δεν θέλησε να δεχθεί το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα και συνέχισε ορμητικά την επίδειξη αφοσίωσης στον πρώην Πρωθυπουργό, εγκλωβίζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια αδύνατη θέση ότι θα στηρίξει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη χωρίς να αυτοδιαλυθεί και χωρίς να υπάρχει συμφωνία για κοινή εκλογική κάθοδο. Φαίνεται πως ήλπιζε ότι στην πορεία του χρόνου ο Αλέξης Τσίπρας θα εκτιμήσει την προσφορά του και θα του δώσει μια σανίδα σωτηρίας με έναν έστω γενικό και αόριστο, με ένα έστω γενικό και αόριστο κάλεσμα συστράτευσης. Αλλά ο αρχηγός της Ελλάς όχι απλώς δεν έκανε κάποια κίνηση καλής θέλησης, αλλά πήρε μια απόσταση από τη φασαρία του στο ΣΥΡΙΖΑ που έδειχνε από διαφορία μέχρι αποστροφή, συντηρώντας τη σύγχυση σε σχέση με το πόσα και ποια πρόσωπα θα δεχθεί στα ψηφοδέλτια του κόμματός του λίγο πριν στηθούν οι κάλπες. Ένας άλλος μηχανισμός άμυνας για τον οποίο μίλησε ο Φρόιτ στις αρχές του προηγούμενου αιώνα έχει μεταφραστεί ως σχηματισμός εξαντιδράσεως, reaction formation, μια απαγορευμένη επιθυμία. Το παιδί ζηλεύει το αδελφάκι του και θέλει να του κάνει κακό, μετατρέπεται στην εκ διαμέτρου αντίθετη συμπεριφορά, υπερβολική προστατευτικότητα. Στην περίπτωση Φάμελου, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο θυμός του προς τον Αλέξη Τσίπρα εκφράστηκε ως αφοσίωση ή το μίσος ως αγάπη. Αλλά οι πολιτικοί αρχηγοί συνήθως δεν χάνουν χρόνο σε ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία και έτσι δεν έχουν τη δυνατότητα να ερμηνεύσουν τις βαθύτερες αιτίες της αποτυχίας τους. Εν προκειμένου να κατανοήσει ο Φάμελος γιατί χαμογελούσε στον εξώστη, αντί να απαιτήσει να καθίσει στην πρώτη σειρά ή διαφορετικά να φύγει.

Get Down On It από το School of the Gang. Αντωνάκη μου, η Μάρο Κοντού έφυγε πλήρης ημερών. Στα 92 της, μόλις πριν από λίγο, έσκασε η είδηση. Εντάξει, τι να πω, από τις αγαπημένες του ελληνικού σινεμά. Την είχα προλάβει και ως αντιδήμαρχο υπεύθυνη για τον 984 στο Δήμο Αθηναίων.

girl.

It's Raining Men από τις Weather Girls. Η δημοσιογράφος Κατερίνα Οικονομάκου γράφει στο Facebook το αν είναι γόνος εύπορης οικογένειας δεν κάνει διαφορά. Είναι απλώς για να έχουμε να λέμε εμείς τις κοινοτοπίες για επαναστατημένα πλουσιόπεδα, για λίγη δημόσια εκτόνωση δηλαδή στα social. Εκείνο που κάνει διαφορά είναι οι έρηδες των αξιωματικών που πάγωσαν τις έρευνες. Το 2019, παρότι υπήρχε υλικό για σύγκριση, αλλά και η κατάθεση που κατονόμαζε την 46χρονη αναζητούμενη, κάποιες προσωπικές αντιπαλότητες και έρηδες αξιωματικών της αστυνομίας και των επικεφαλής σε κρίσιμες υπηρεσίες πάγωσαν εκ νέου την έρευνα. Έτσι φτάσαμε στο σημείο σήμερα, μόνο που πριν από 1,5 χρόνο παραγράφηκαν όλα τα αδικήματα εκτός από εκείνο της ανθρωποκτονίας κατά σειροήν. Αυτό θα πει πως όσοι αντιμετωπίσουν κατηγορίες για συναυτουργία ή ηθική αυτουργία και όχι κατηγορία για ανθρωποκτονία, το πιο πιθανό είναι πως δεν θα εκτίσουν. Λάθος, απαντά ο Αντίπας Καρύποβλου. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά στην παραγραφή του αδικήματος για το συναυτουργό ή τον ηθικό αυτουργό. Νομικός είναι, δεν ξέρω. Λογικό μου ακούγεται αυτό που λέει. Το χρόνο παραγραφής τον καθορίζει η επαπειλούμενη ποινή και οι συναυτουργοί και οι ηθικοί αυτουργοί τιμωρούνται με την ίδια ποινή.

Και μαζί με το Zoot Sims διαβάζω τελευταίο για σήμερα του Αργύρη Παπαστάθη από το Πρόταγκον. Ναι ή όχι στις προώρες εκλογές, τα συν και τα πλην. Αυτό που σίγουρα συμβαίνει και φροντίζει να μας το πει εμέσως πλην σαφώς ο κύριος Μητσοτάκης, όχι μόνο με τις βόλτες του σε γειτονιές ντάλα καλοκαίρι, τις δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας και την επίσπευση των κυβερνητικών εκκρεμωτήτων, είναι ότι διαμορφώνει ήδη τις προϋποθέσεις ώστε να μπορεί στη ΔΕΘ να πατήσει το κουμπί των προώρων εκλογών. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στον επόμενο μήνα, ως το 15 Αύγουστο, ο Πρωθυπουργός θα λάβει την τελική του απόφαση, ζυγίζοντας τα συν και τα πλην των δύο επιλογών. Η εκδοχή του φθινοπόρου έχει τα προφανή θετικά της αποφυγής της φθοράς από έναν ακόμα χειμώνα πληθωρισμού ακρίβειας κυρίως στα τρόφιμα και στεγαστικής κρίσης. Έχει επίσης αυτά της μη παράτασης του προεκλογικού κλίματος που είναι ήδη τοξικό και παραλυτικό για το κυβερνητικό έργο. Σε αυτά προστίθεται η προσφυγή της κάλπες. Στις κάλπες, με συγχωρείτε, πριν από μια πιθανή νέα πρόκληση από πλευράς Ερντογάν, ίσως και με τα ελληνοτουρκικά ως επίσημο λόγο για τις προώρες κάλπες. Κάποιοι προσθέτουν και ότι τα νέα κόμματα, ιδίως αυτό του κ. Σαμαρά, δεν θα έχουν προλάβει να οργανωθούν. Το βασικό αρνητικό είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα παραβιάσει τη δέσμευση περί ολοκλήρωσης της τετραετίας. Ωστόσο, η εμπειρία έχει δείξει ότι δύο μέρες μετά τις σχετικές ανακοινώσεις ουδής ασχολείται με αυτό. Οι πολίτες κοιτούν πλέον την απόφαση που θα πάρουν στις κάλπες με βάση τις επιλογές κομμάτων και προγραμμάτων που έχουν στη διάθεσή τους. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Ο Σωτήρης Παναγιώτη ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Ernie Andrews και Cannonball Adderley. Με αυτό σας αφήνω. Next time I see you, αύριο στις 8. Προς το παρόν, Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Καλημέρα σε όλους. Next time I see you, things won't be the same. Next time I see you,

Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου.

0: για ανοιχτά μυαλά.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό το Vin de Thé, αυτό το καλοκαιρινό κρασί, αυτό το summer wine για τους Γάλλους, τουλάχιστον για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Γαλλίας, χθες που ήταν και η Εθνική Επέτειος, η Εθνική Γιορτή των Γάλλων, ήταν αρκετά ξυνισμένο και έτσι επιστρέφουν σήμερα στις... Δεν ξέρω αν θα επιστρέψουν βέβαια στην Γαλλία ή θα συνεχίσουν να κάνουν τις διακοπές τους οι ποδοσφαιριστές της Γαλλίας. Πάντως, τα έλεγα εγώ στο Γιάννη Δημητριάδη, δεν τα λέγαμε στον αέρα, αλλά κατηδίαν του τα είχα πει, του λέω, η Γαλλία δεν την έχω δει μέχρι στιγμής να παίζει ένα καλό παιχνίδι. Εντάξει, έχει πάρει τα μάτς που έδωσε με τη φανέλα, όπως λένε, με το όνομα και βέβαια με τους σπουδαίους παίκτες που έχει, που δεν χρειάζεται να κάνουν πολλά, αλλά καλό παιχνίδι δεν είχε κάνει. Και να λοιπόν που χθες βρήκε απέναντί της μία ομάδα. Η Ισπανία λοιπόν είναι στον τελικό. Σήμερα στις 10 το βράδυ θα μεταδοθεί και ο δεύτερος ημιτελικός, Αργεντινή-Αγγλία, για να δούμε ποιοι θα είναι οι δύο που θα συναντηθούν την Κυριακή. Η αλήθεια είναι ότι το Μουντιάλ αυτές τις μέρες λιγάκι μονοπολεί το ενδιαφέρον, ενώ πέρα από τα καθημερινά. Ο Γιάννης Δημητριάδης δεν είναι εδώ, μαζί μας στο στούντιο, έχει πάει να συμπαρασταθεί στους φίλους Γάλλους. Θα είναι μαζί σας, αύριο θα είναι μαζί σας. Εγώ θα πάω να συμπαρασταθώ στους φίλους Ισπανούς από αύριο. Έτσι πάμε εδώ πέρα, εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Καλημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. 10 και 9 δείχνει το ρολόι μέχρι τις 12 σόλο στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, η παράγεια του Χρονοπούλου, είναι στον ήχο.

0: κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το θυμάστε αυτό? Εσείς του 80 οι εκδρομής, αυτό ήταν από τα τραγούδια μας, να κάνει εντύπωση τότε, καθώς αυτός ο εξωτικός ήχος συνδυασμένος με σύγχρονη παραγωγή για την εποχή βέβαια και η υπέροχη φωνή της Ισραηλινής με γεμενίτικη καταγωγή της Όφελα Χάζα μας είχε κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση. Και αυτό το άλμπουμ του 1984, το Yemenite Songs, δηλαδή τα τραγούδια από την Ιεμένη, τα τραγούδια της δικής της παράδοσης, της Όφελα Χάζα, που δυστυχώς έφυγε

Υπέροχη ο Βραχάζα, ήμνην αλλού από το Yemenite Songs του 1984, καταπληκτικό αυτό το άλμπουμ, η μοναδική βέβαια σε αυτό το ύφος και το στυλ, η Αφροχάζα που δυστυχώς όπως είπαμε και νωρίτερα έφυγε στα τέλη νομίζω αρχές του 2000 κάπου εκεί. Λοιπόν, να θυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, το γνωρίσατε οι περισσότεροι, μέσα από τα social media του κόσμου. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Instagram, στο Facebook, όπου θέλετε. Μπορείτε όμως να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από το Viber, Cosmos Radio, έτσι μας βρίσκεται στο Viber. Και από εκεί και πέρα, για πιο αναλυτικές, έτσι, για πιο αναλυτική επικοινωνία, για πιο εξεταμένη να το πω, μπορείτε να στέλνετε και mail στο Cosmos, cosmos@r.gr, και η συνέχεια εδώ στα σύγχρονα, στα σημερινά, στα τωρινά, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσική προσωπικότητα, είτε ως ηγέτης το The Sincere's, αυτό το έτσι νέο soul κατά κάποιο τρόπο συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει κάνει μια ενδιαφέρουσα έτσι εμφάνιση, έως τις προσωπικές του δουλειές, καταγραφές με λατίνικη καταγωγή, αυτός ο Joey Quiñones, εδώ όμως από τι φόρο τιμής στον ήχο της Καραϊβικής. Don't let go. Μην σας ακούγεται παλιό, είναι τωρινό. Κυκλοφόρησε πριν από ούτε δύο μήνες.

άλμπουμ λέγεται Bolsita και αυτός εδώ είναι ο Joey Quiñones, ο Αμερικανός, με λατίνικη βέβαια καταγωγή. Ωραία φωνή και δείχνει να έχει και έτσι ένα αρκετά μεγάλο εύρος μουσικών ενδιαφερόντων, όχι μόνο soul, όχι μόνο Latin, αλλά και πολύ πολύ τρυφερή καραϊβική.

Και να θυμίσω βέβαια ότι υπάρχουν και πολλά ενδιαφέροντα που σας προτείνουμε και να δείτε και να ακούσετε μέσα από τους διαγωνισμούς που τρέχουν στα social media του κόσμου, κυρίως μέσω του Instagram, γιατί έχει προσθεθεί και άλλος ένας, καθώς το Σάββατο, αυτό το Σάββατο έχουμε ένα πολύ ωραίο live, μάλλον ένα φεστιβάλ μονοήμερο στην Τεχνόπολη, το Sweet Summer Sun Festival, με headliner, να το πω έτσι, τον Eric Gale, τον κιθαρίστα και τραγουδιστή, αλλά και άλλους μουσικούς, Έλληνες μουσικούς της ελληνικής blues σκηνής, ο Τάσος Κούρας και η Νούκλεους, ο Μπάμπης Τυρόπουλος και το κουαρτέτο του και το τρίο του Σάκη Δοβόλη. Τα blues λοιπόν, αλλά ελληνικά αλλά και τα blues, αλλά Eric Gales, τέσσερις χορταστικές blues συναυλίες στη Τεχνόπολη λοιπόν αυτό το Σάββατο. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 και τα live ξεκινούν από τις 7 παρατέταρτο. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. Εξίσου επίσημος είναι και ο διαγωνισμός όμως που τρέχει για διπλές προσκλήσεις για αυτό το φεστιβάλ, αυτό το Σάββατο. Μπαίνετε στο Instagram του Κόσμος, βάζετε το σχόλιό σας και το όνομα του επώνυμου σας αν θέλετε κάτω από την ανάρτηση και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι που θα ανακοινωθούν οι κερδισμένοι, οι νικητές, οι ακροατές ή οι ακροάτριες που θα ειδοποιηθούν με προσωπικό μήνυμα. Και αυτός βέβαια είναι ο Bill Withers. Από τα σπουδαία του τραγούδια και είναι αρκετά. Και το άλμπουμ του 1972, το Still Bill, αυτό είναι το Use Me.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Κρίσιμη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Να βομβαρδίσει ξανά πολιτικές υποδομές στο Ιράν, απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σημείωσε. Σε ισχύ ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Ιράν χτύπησε Αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σταδιακά στις Αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα. Είναι μια ανάσα αυτή η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αλλά δεν είναι λύση, είπε στο Earth News Radio 105,8 η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας θα επισκεφτεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ενώ θα παραστεί και στα εγγένεια του δρόμου Ροβιέ-Σίλια. Συνεδριάζει στη μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Στην ανακρίτρια 24χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Νούκλεους, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Let's get it on, ο υπέροχος Marvin Gaye. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 μέχρι τις 12 εδώ μαζί σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές σόλο. Και σήμερα ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, είπανε και το Χρονοπούλου φροντίζει τον ήχο. Και εμείς φροντίσαμε χθες να δούμε από κοντά πόσο κοντά μπορεί να είναι σε ένα πλήθος δεκάδων χιλιάδων την Florence, την Florence Welch, Florence and the Machine, για άλλη μια φορά στην Ελλάδα, για άλλη μια φορά μια συναυλία με πολύ κόσμο, με πολλούς φαν που ήξεραν τα τραγούδια και τα τραγουδάγαν μαζί της, με ένα ρεπερτόριο που πήγαινε και στα παλιά και στα καινούργια. Τα καινούργια δε με έναν πολύ ωραίο δυναμισμό που δεν είχε το άλμπουμ, πρέπει να το ομολογήσω αυτό, αλλά το είχε το live, το χθεσινό live της Florence Welch, έτσι κόκκινο μάλα με λευκό δέρμα, ένα αερικό, ένα εξωτικό. Νομίζεις ότι τα τραγούδια αλλά και η παρουσία της είναι το ιδανικό soundtrack για το Game of Thrones ή τέλος πάντων για την ατμόσφαιρα του Game of Thrones. Εξαιρετική λοιπόν για άλλη μια φορά η Florence χθες, και ήταν ωραίες έτσι αυτές οι εικόνες των κυρίως κοριτσιών βέβαια που είχαν έτσι λουλούδια στα μαλλιά, ένα μείγμα νεοχιπισμού, indie αλλά και έτσι σημερινής εναλλακτικού ήχου και εικόνας. Εξαιρετική λοιπόν. Σήμερα συνεχίζεται το Eject με τους Cure και τον Bad Brenninger, of course, έτσι μην τον ξεχνάμε και αυτόν. Η Suede επίσης ήταν πάρα πολύ καλή, δεν τους είδα αλλά διάβαζα και άκουσα πολύ θετικά σχόλια, και όλα κυλάνε ωραία στην Αθήνα, την καλοκαιρινή Αθήνα του Mundial και του Eject Festival. Αυτή ήταν μια ωραία στιγμή, έτσι με αρκετά ωραίο σκηνικό δραματικό τόνο, η ερμηνεία της Florence, αυτό εδώ, το King.

0: was never as good as I always thought I was. But I love to dress it up. I was never satisfied. Never let me go. Just drag me by my hair.
1: Από το High as a Hope, το άλμπουμ της Florence και τον Μασίνη της Florence Welch, λοιπόν, το King, μια από τις ωραίες, πολύ ωραίες ερμηνείες της χθεσινής βραδιάς στο Ολυμπιακό Στάδιο, στην πρώτη μέρα του Eject. Δεν ξέρω αν ήσασταν εκεί, αν ήσασταν πάντως και έχετε να μας πείτε κάτι, ορίστε. Cosmos Radio στο Viber.
2: Cosmos Classic.

Ραφίτζι εδώ σε αυτό το υπέροχο και πολύ πολύ jazzy σε Σιμπον. Ακούτε Κόσμος. Και πάμε λίγο πίσω στα χρόνια της acid jazz. Freestyle Fellowship μαζί με τον Daddy O, από την Αμερική έρχονται αυτοί όλοι στο Inner City Boundaries.

hip hop, rap, jazz sample, βιμπράφωνα. Αυτή ήταν η Freestyle Fellowship με τον Daddy O, Inner City Boundaries. Και πάμε σε αυτήν εδώ την καλοκαιρινή επιτυχία που για μας μας άρεσε από την πρώτη στιγμή και το είδαμε και ζωντανά στο Ηρώδιο, Ηλί και Λί. Lucky Again στην κανονική του εκδοχή, γιατί έκτοτε έχουν γίνει άπειρα, όχι άπειρα, πολλά μίξεις, τέλος πάντων dance και λοιπά, club και δεν συμμαζεύεται.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

cansa mi pena, si luego disfruta mi llanto.

Λιβερτάδα Φλόχα από την Τάνια Λιβερτάδα από το Περού. Καλημέρα, αν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, φυσικά ακούτε Κόσμος στους 93,6. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 12 σόλο ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος με την Παναγιώτα Χρονοπούλου να φροντίζει τον ήχο. Να σας λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες για αυτό το masterclass που πρόκειται να γίνει τον Οκτώβριο. 3 Οκτωβρίου ο James Nestor, ο συγγραφέας ενός bestseller βιβλίου με θέμα την ανάσα, θα είναι εδώ, θα είναι στην Αθήνα και θα δώσει ένα masterclass 3 Οκτωβρίου στο Tatoi, στο Tatoi Club. Και αρκετοί που ενδεχομένως δεν τον γνωρίζουν, έχει ενδιαφέρον να ξέρουν το εξής, ότι η δουλειά του James Nestor πάνω στο ζήτημα της αναπνοής, της ανάσας, έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί πιάνει διαφορετικές πλευρές ενός ζητήματος που θεωρείται κεντρικό ανάλογα με το πώς το βλέπει κανείς, ιατρικά, φιλοσοφικά, ανατομικά. Με κάθε τρόπο η ανάσα, η αναπνοή, η ανθρώπινη αναπνοή είναι το κέντρο για πολλά πράγματα, και για την, όχι μόνο για την υγεία μας, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον στοιχείο στο masterclass που θα παρουσιάσει ο James Nestor στις 3 Οκτωβρίου στο Tatoi Club. Εσείς μπορείτε να μπείτε στο Instagram του Κόσμος, υπάρχει σχετική ανάρτηση για προσκλήσεις για αυτό το masterclass, που από τώρα βέβαια κλείνουν οι θέσεις, που μπορείτε να τις κερδίσετε βάζοντας κάτω από την ανάρτηση το ονοματεπώνυμό σας ή αφήνοντας το σχόλιο σας μέχρι αυτήν την Παρασκευή. Αυτή την Παρασκευή θα γίνουν οι

Θα γίνει κλήρωση λοιπόν για τις προσκλήσεις για το πρώτο Breath Masterclass από τον συγγραφέα του βιβλίου Breath, The New Science of a Lost Art, τον James Nestor που σας έλεγα και πριν.

0: Only Love, η υπέροχη Ezra Collective. Σας λέμε συχνά για αυτούς, ακούμε συχνά τις ηχογραφίσεις τους και θα επιμείνουμε εδώ μαζί με τον Πάσα Λιού, τον ράπερ Άγγλο και αυτό στο Only Love.
1: Cosmos Classic.

Ρωτάτε για το προηγούμενο που μόλις τελείωσε, ήταν η παρέα των Common People από την Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που πήρανε ένα πολύ γνωστό από παλιό της Μίρια Μπακέμπα, το Chula Tsuize, το ένωσαν και με το As I'll Be Released, με τη φωνή επίσης της Μίρια Μπακέμπα και της Νίνα Σιμών, και έβγαλαν αυτό το σιγκλάκι, η Common People. Αυτή δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Miss Lauryn Hill. Everything is everything.

0: Είμαστε ακόμα στα ντουζένια του συναυλιακού καλοκαιριού. Εμένα όμως αυτή η συναυλία, αυτή η στιγμή, η μουσική στιγμή του καλοκαιριού παραμένει αυτό εδώ το live. Το live του David Byrne στο Νιάρχος. Με αυτούς τους υπέροχους μουσικούς, συνεργάτες, χορευτές πάνω στη σκηνή μαζί με τα όργανα, έτσι μια φορητή ορχήστρα που έβγαζε έναν υπέροχο ήχο, χορογραφημένο αλλά και χαλαρό την ίδια στιγμή, με την συνομιλία με τα βίντεο που προβάλλονταν ταυτοχρόνως να είναι ωραία, και έτσι αυτό που λένε και οι Άγγλοι witty, με μια σπιρτάδα, με μια ευφυΐα όλα αυτά.
1: Ακούτε Κόσμος.

και μην ξεχνάτε το 25 για τα 25. Άλλη μια πεντάδα βιβλίων αυτή την εβδομάδα στο Instagram του Κόσμος για εσάς. Τα βιβλία που επιλέξαμε από διαφορετικούς εκδοτικούς οίκους, τα βιβλία για αυτό το καλοκαίρι αλλά και για τα 25 χρόνια του Κόσμος. Όχι μόνο σύγχρονες εκδόσεις αλλά και παλιότερες, σημαντικά βιβλία, λογοτεχνικά, δοκίμια, επιστημονικά, βιογραφίες. Από τον Αλ Πατσίνο μέχρι την Σάρκα και τον Εντουάρντο Γκαλεάνο, αλλά και τον αρκαίο storyteller, τον Θόδωρο Παπακώστα. Στα, τα βρείτε στο Instagram του Κόσμος. 25 για τα 25, 25 βιβλία λοιπόν και για το καλοκαίρι αλλά και για τα 25 χρόνια του Κόσμος. Αυτή την εβδομάδα μια νέα πεντάδα για σας που σας ενδιαφέρει το βιβλίο,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγκαίνια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Να βομβαρδίσει ξανά πολιτικές υποδομές στο Ιράν, απειλήσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα. Με αποφασιστική απάντηση απειλεί η Τεχεράνη. Σταδιακά στις αντλίες η έκπτωση στα καύσιμα. Είναι μια ανάσα αυτή η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αλλά δεν είναι η λύση, είπε στο RT News Radio 105,8 η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Συνεδριάζει στη μία το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Εθνικό Θέατρο. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκιστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Inspiración, η Άμπαρο Σάντσες, αυτή η πολύ χαρακτηριστική φωνή, η Βαρκελονέζα Άμπαρο Σάντσες με τους Καλέξικο. Τι ταιριαστεί αυτή η συνεργασία, την ακούμε εδώ και πολλά χρόνια. Από τότε που πρωτοκυκλοφόρησε, δηλαδή το 2008, κοντεύει να κλείσει 20 ετία αυτή η ηχογράφηση από το άλμπουμ των Καλέξικο, το Carried to Dust. Για 24 λεπτά ακόμα εδώ στην παρέα σας ακούτε πάντα Κόσμος στους 93,6. Ακούτε τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο σόλο για σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου φροντίζει τον ήχο. Έχετε ακούσει, έχετε μάθει και από τους τίτλους βέβαια για το θάνατο της αγαπημένης ηθοποιού και μιας πολύ ωραίας παρουσίας και στην πολιτική, όχι μόνο και στον κινηματογράφο, της Μάρος Κοντού στα 92 της χρόνια. Νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στον Άγιο Σάβα. Έφυγε λοιπόν και αυτή η πολύ αγαπημένη ηθοποιός και πρωταγωνίστρια σε μερικές από τις και αγαπημένες αλλά και καλύτερες ελληνικές ταινίες, τουλάχιστον στον τομέα της κωμωδίας. Πάμε λίγο πίσω σε εκείνη την εποχή.

Days We Left Behind, ένα ακόμα βέβαια πολύ προσωπικό τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney, το The Boys of Dungeon Lane. Ένα τραγούδι για τις ασπρόμαυρες αναμνήσεις της εφηβικής, μεταφηβικής μάλλον, ηλικίας εκεί στο Λίβερπουλ. Και η συνέχεια σε αυτήν εδώ την συνεργασία, η οποία έγινε μετά την επιτυχία αυτού του τραγούδιου. Μεγάλη επιτυχία του Weekend, το Blinding Lights, έγινε ένα remake κατά κάποιο τρόπο με τη συμμετοχή της Ροζαλία και αγγλικά και ισπανικά ένα.

Συνάντηση γιγάντων, έτσι. John Lee Hooker και Carlos Santana σε αυτό το Healer. Εδώ δεν χρειάζεται να συναντηθούν, είναι από μόνοι τους έτσι, οι γίγαντες του ήχου, οι Rolling Stones, στο νέο τους άλμπουμ, το Foreign Tongues. Διάβασα σήμερα μάλιστα ότι ο Jagger γράφει και άλλα τραγούδια. Επιτέλους κάποιος να το σταματήσει. A Jealous Lover.

Jealous Lover από το Foreign Tongues, το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, διπλό βινήλιο και CD διάρκειας νομίζω 62 λεπτών περίπου, αν θυμάμαι καλά, από την βραδιά, όχι βραδιά, απόγευμα ήταν εδώ στο στούντιο Epsilon Desert, όταν ακούσαμε μαζί με εσάς, με κάποιους τουλάχιστον από εσάς, στο στούντιο Epsilon Desert το νέο άλμπουμ των Rolling Stones μια μέρα πριν την κυκλοφορία του, παρέα με τον Γιάννη Πετρίδη και τον Μιχάλη Καμάκα. Λοιπόν, και κάπου εδώ σας αφήνω, γιατί ακολουθεί ο Γιώργος Μουχταρίδης και θα σας πει τα νεότερα από τη χθεσινή συναυλιακή βραδιά, τις λεπτομέρειες δηλαδή. Εγώ έκανα το. Είπα το περίγραμμα εγώ, εσύ θα πεις αυτά που ο πολλής κόσμος δεν μπορεί να δει με γυμνό μάτι. Λοιπόν, Γιώργος Μουχταρίδης για τη συνέχεια, Λεωνίδας Αντωνόπουλος ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αύριο θα είναι εδώ Γιάννης Δημητριάδης. Εμείς θα το πούμε πάλι την Τρίτη παρέα με τον Γιάννη Δημητριάδη. Παναγιώτα Χρονοπούλου ήταν στον ήχο. Σας αφήνουμε Diane Kroll και George Fame.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
3: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες. Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές.

Κανένας ή μάλλον ελάχιστοι καλλιτέχνες ξέρουν να κάνουν, να δημιουργούν αυτή την αίσθηση της προσμονής ένα λίγο πριν το live. Η Φλόρενς είναι αυτή που κάνει πάντα φοβερές εισαγωγές, δημιουργεί μια αίσθηση για 1,5-2 λεπτά προσμονής προς το κοινό, κάνει μια εντυπωσιακή είσοδο πάντα στο κέντρο, πάντα φωτισμένη από πίσω, για να μοιάζει έτσι με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο αυτό το αερικό που είναι η ίδια, που πατάει και δεν πατάει στη σκηνή, πατάει και δεν πατάει, τρέχει και πετάει από το ένα πλευρό στο άλλο, αλλά κάνει πάντα πολύ εντυπωσιακές εισαγωγές. Εχθές ήταν μια από τις πιο εντυπωσιακές και καθηλωτικές, γι' αυτό και με το που άρχισε να δίνει εντολές μόνο με τα χέρια στο κοινό, γύρω από το τι να κάνει, το κοινό ανταποκρινόταν αμέσως και μαζικά, χορεύοντας, ουρλιάζοντας, σηκώνοντας τα χέρια με μια απλή κίνηση ενός από τα χέρια της. Είναι μια από τις... την έχω δει 8 φορές, να το πω αυτό. Είναι η 8η φορά αυτή που την είδα εχθές. Πίστευα το 2019, τότε στην αρχή, στην πρώτη ειδικά βραδιά του Ηρωδίου, ότι αυτό θα ήταν η κορύφωσή της. Και μπορεί να ήταν η κορύφωσή της, όχι τόσο όμως ερμηνευτικά, αλλά ήταν το σύνολο, ήταν ο χώρος, ήταν το δέος που ένιωθε η ίδια, ήταν η είσοδος που έκανε και πάλι από το κέντρο, κατέβηκε, φίλησε τα μάρμαρα και ανέβηκε να τραγουδήσει. Εχθές νομίζω ότι έδωσε μια από τις ωραιότερες συναυλίες της σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έκανε μια περιοδία η οποία, ενώ έχει μεγάλο κομμάτι του τελευταίου της άλμπουμ που δεν πέρασε τόσο πολύ στο κοινό, 5 τραγούδια έπαιξε και χτες, δεν επηρέασε στο ελάχιστο το στήσιμο του

setlist αλλά και το live αυτό που έδωσε, αφού είχε φτιάξει ένα τρομερό αφήγημα με κορυφώσεις αλλά και χαμηλότερες, έτσι, χαμηλότερες εντάσεις μέσα στο ίδιο το 90 λεπτών διαρκείας set, με έναν τρόπο μοναδικό. Ανέβαινε, κατέβαινε, ανέβαινε, κατέβαινε, και ακολουθήσαμε κι εμείς μαζί της σε αυτό εδώ το τρενάκι απόλαυσης, και κάποιες φορές και τρόμου, ναι. Νομίζω λοιπόν ήταν από τις πολύ ωραίες τις βραδιές, από αυτές που την έχω δει εγώ τουλάχιστον, και δεν είναι λίγες.

Είχε πραγματικά πολλά και ενδιαφέροντα να παρατηρήσει κανείς, ιδιαίτερα από αυτούς που έχουν δει αρκετές φορές τη Φλόρενς. Να μου στέλνει μια φίλη τώρα εδώ πέρα για μια ακόμα φορά, η τρίτη για μένα μοναδική εμπειρία, και θα συμφωνήσω λέει απόλυτα με αυτό που έγραψα κάτι στο Instagram. Εν πάση περιπτώσει, ξεπερνάει τους δίσκους της πια και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί το live για την ίδια είναι μια μοναδική εμπειρία. Είναι μια εμπειρία όπου συνδιαλέγεται με τους θεούς της και τους δαίμονές της, και συνδιαλέγεται και με εμάς με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο και πολύ μοναδικό, που λειτουργεί και αμφίδρομα και σαν ένα έτσι ωραίο, μια μεγάλη αγκαλιά ψυχανάλυσης, να το πω έτσι απλά, και θεραπείας, γιατί όχι. Έπαιξε λοιπόν 17 τραγούδια, περίπου το 1 τρίτο ήταν από το καινούριο της άλμπουμ. Πολύ ωραία η εκτέλεση του One of the Great, συμφωνώ. Πολύ ευχάριστη έκπληξη το What Kind of Man από το How Big, How Blue, How Beautiful, ένα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει πριν από 10 χρόνια. Πάντα το αγαπώ αυτό το τραγούδι και το έπαιξε πολύ δυνατά εχθές και πολύ πιστικά. Μου άρεσε που έκανε μια ειδική μνήμα στο Buckle. Είχα πει λέει ποτέ ότι δεν θα ξαναγράψω τραγούδι που για κάποιον ο οποίος δεν σου απαντάει στο τηλέφωνο, αλλά επειδή κυκλοφορούν πολλά τέτοια τραγούδια και επειδή έχω μάθει λέει ότι το αγαπάτε αυτό, θα το παίξω. Το έβγαλα σαν single και θα το παίξω και ζωντανά. Από τις ωραίες εκπλήξεις επίσης ότι το Shake It Out, που συνήθως έκλεινε τις συναυλίες της, μπήκε μόλις δεύτερο, πολύ αγαπημένο. Πολύ ωραίο και το χορευτικό ensemble που είχε η ίδια, 4 άτομα επί σκηνής, οι δύο trans και οι δύο γυναίκες. Είχε επίσης πολύ ενδιαφέρον και αυτό, όπως έχει πολύ ενδιαφέρον και σημειολογικά το γεγονός ότι ιδιαίτερα μπροστά τα ζευγάρια δεν είναι αυτά τα παραδοσιακά ζευγάρια που λέμε. Υπάρχουν πολλά παιδιά εκεί, 30-35, που είναι αγόρι με αγόρι, κορίτσι με κορίτσι. Γενικά υπάρχει μια ασφάλεια και μια σιγουριά στα live της Florence, ότι μπορείς να υπάρχεις στον κόσμο αυτόν όπως ακριβώς είσαι.

τις πολύ ωραίες στιγμές, τις χθεσινοβραδινές Never Let Me Go, τέσσερα κομμάτια πριν από το τέλος το έπαιξε. Μια από τις πολύ ωραίες στιγμές. Γενικά είχε ένα πολύ ωραίο set list. Νομίζω ότι οι πιο αδύναμες και μέτριες στιγμές ήταν αυτές που τις ζητούσαν τα φεστιβάλ να βάλει, γιατί είναι αυτά που λέμε τα crowd pleasers, δηλαδή είναι κομμάτια που τα ζητάει το κοινό να τα ακούει. Δηλαδή το You Got The Love δεν το είχε στην αρχή της περιοδίας, το Hunger το είχε, αλλά νομίζω χθες ότι αυτά τα δύο τα έπαιξε λίγο βαριεστημένα. Δεν τα χαιρόταν δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που χάρηκε το King λίγο μετά, όπου με το χορευτικό ensemble πάνω οργίασε. Και όπως μου γράφει και μια φίλη, εντυπωσιακή παρουσία, εντυπωσιακή φωνή, μοναδική παρουσία. Νομίζω δεν υπάρχει αντίστοιχο αυτή τη στιγμή στη μουσική σαν την Florence. Ένα συνδυασμός δηλαδή και μεσαίωνα και αναγέννησης και θρύλη και μυθολογία και θεά Αθηνά, αλλά και μάγισσες, αλλά και θυσίες. Είναι ένα χαρμάνι μοναδικό που συμβολίζει πολλές φορές και ίδια με τα τραγούδια της τη γέννηση και το θάνατο, που το συνέδεσε πρόσφατα και με την αποβολή που είχε μετά από εγκυμοσύνη, αλλά το νιώθει συνέχεια στα τραγούδια της, και αυτά τα δύο συνυπάρχουν με έναν τρόπο μοναδικό. Ένα πράγμα που δεν μπορώ να ξεπεράσω είναι τη διαφορά που έχει η φωνή της όταν μιλάει και όταν τραγουδάει.

Αντριάννα Καλκανιώτο είναι αυτή εδώ που ακούμε λίγο πριν από τις 12.30. Έχουμε σε λίγο διάλειμμα ενυδάτωσης και μια κουβέντα για τους Σουέντ, οι οποίοι ίδρωσαν κυριολεκτικά το πουκάμισο. Τον Μπρετ Άντερσον το ίδρωσε κυριολεκτικά. Είπε και τη φοβερή ατάκα του καλοκαιριού για μένα, όταν κάποια στιγμή λέει: είστε clapping audience, δεν είστε singing audience. Δεν πειράζει, λέει, και αυτό μια χαρά είναι, αρκεί να το κάνετε καλά. Και το διεκδίκησε όσο μπορούσε το να συμμετέχουμε στη συναυλία. Δεν είχε πάει ο κόσμος βέβαια για τους Σουέντ, παρότι είναι ένα αξιοπρεπέστατο συγκρότημα, βρετανικό συγκρότημα, που σημαίνει ότι πάντα υδρώνει πάνω στη σκηνή, τους αρέσει το live. Ο Μπρετ Άντερσον το ίδρυσε το πουκάμισο και απλά είπε τη φοβερή τάκα: you're a clapping audience, not a singing audience. That's fine, that's fine.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Να βομβαρδίσει ξανά πολιτικές υποδομές στο Ιράν, απειλήσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα με αποφασιστική απάντηση, απειλή Τεχεράνη. Σταδιακά στις Αντλίες η έκπτωση στα καύσιμα. Είναι μία ανάσα αυτή η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αλλά δεν είναι λύση, είπε στο Earth News Radio 105,8 η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Εξιτήριο αναμένεται να πάρει σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα. Απολογείται σήμερα ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση. Χθες κρίθηκαν προφυλακιστές οι δύο συγκατηγορούμενοι του. Συνεδριάζει στη 1 το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6.

Αυτός που ακούγεται νομίζω πως είναι ο Πολάνκα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή εδώ είναι μια Ντιάνα του ερμηνευμένη από τον Αντριάνο Τσελεντάνο εδώ στον κόσμο και του 93,6. Έτσι το μου ήρθε στο μυαλό εχθές σήμερα το πρωί αυτό το κομμάτι και λέω ας το βάλω να το ακούσουμε, έχει ένα ωραίο χτίσιμο γι' αυτό. Συμφωνούμε σε πάρα πολλά από ό,τι βλέπω, αλλιώς δεν θα κάναμε και παρέα, η αλήθεια είναι αυτή. Μου λέει μια φίλη πρώτη φορά την είδα live και δεν πιστεύω την εμπειρία, πόσο δυνατή ήταν η εμπειρία αυτή. Λίγοι καλλιτέχνες μπορούν να δημιουργούν μια τέτοια εμπειρία για το κοινό στα live τους, ενώ και η παρουσία της είναι μοναδική, καθολωτική, πραγματικά ξεχωριστή. Ένα κεφάλαιο από μόνη της στο χώρο της μουσικής, τόσο αισθητικά με αυτή την μπαρόκ pop που παίζει, που είναι πολύ ιδιαίτερη, αν μπορεί κανένας να την κατατάξει την Φλόρενς, όσο και με τη θεματική της. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσουν οι καλλιτέχνες που λένε την πόλη μας Αθήνα, δείχνουν μεγάλη καλλιέργεια και κουλτούρα. Το ίδιο έκανε και ο Ρόμπερτ Πλάντ πριν από λίγο καιρό. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο έχουν μεγάλη σχέση και με την μυθολογία την αγγλική, αλλά και με την μυθολογία της ευρύτερης περιοχής εδώ. Τη γνωρίζουν και την αγαπούν και την τιμούν, γιατί η πόλη είναι Αθήνα και ξέρει κάποιος αν τη λέει έτσι και όχι Athens από πού προέρχεται αυτό το όνομα. Έχει ένα ενδιαφέρον πάντα. Καλημέρα σε όλους, κόσμος 93,6, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα με τον Σωτήρη Παναγιώτου, πάμε μέχρι τις 2.

your soul. Εδώ είμαστε. Κόσμος 93,6 www.cosmosradio.gr. Κατεβάζετε πολύ απλά επίσης το Ερτέκο και τώρα το καλοκαιράκι σας φαίνεται χρήσιμο, γιατί είναι το παρόν και το μέλλον του ραδιοφώνου. Μας έχετε μαζί σας, δηλαδή όπου και αν πάτε και όπου και αν ταξιδέψετε. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνάκια σας ψηφιακά ή και αναλογικά με τον απλούστατο τρόπο, αυτοκίνητο, σπίτι, είτε στη δουλειά, και σίγουρα μπορείτε να τσατάρετε μαζί μας όπως το κάνετε ήδη αρκετοί, μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα. Λέμε πολλά και για την Florence και για το χθεσινό live. Πάντα θα υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Με ρωτάει μια φίλη, λέει, ήταν καλύτερα από το Ηρώδιο. Το Ηρώδιο, είπα από την αρχή, το βγάζει απ' έξω, γιατί ήταν μια συνθήκη που δεν θα ξαναγίνει και ήταν μια συνθήκη μοναδική και για την ίδια, καθώς αγαπάει πάρα πολύ την κουλτούρα και τη μυθολογία της πόλης αυτής, αλλά και τους θεούς της και όλα αυτά που τα ξέρει πολύ καλά από τη μαμά της και τον μπαμπά της, και κατά λοιπά έχει τόσο πολύ, μα τόσο εξελίξει και ολοκληρώσει όλη την περσόνα πάνω στη σκηνή, και έχει γράψει και μερικά τραγούδια που δεν τα είχε παλιότερα, που έχουν μεγάλη σημασία στο αφήγημα και στο πώς βγαίνει στη σκηνή. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε λίγο παρακάτω. Από ό,τι φαίνεται, τελικά πιθανότατα θα έχουμε τελικό στο Μουντιάλ ανάμεσα στη Ροζαλία και στους Οέσεις. Για να δούμε.

Λες και το ξέρε, αύριο το βράδυ παίζει στην Μπογκοτά της Κολομβίας η Ροζαλία και μετά για 7 ολόκληρες μέρες δεν είχε βάλει τίποτα, μα κυριολεκτικά τίποτα. Προφανώς πίστευε από την αρχή ότι η Ισπανία θα βρίσκεται στον τελικό, οπότε θα πεταχτεί μέχρι τη Νέα Υόρκη. Μου λέτε όλοι ότι μπορεί να είναι και Ισπανόφωνος τελικός. Μπορεί να είναι και αυτό. Προσωπικά θα ήθελα να δω τα 3 λιοντάρια στον τελικό, αν και τα 3 λιοντάρια που βλέπω στο stage είναι λίγο σαν να βγαίνουν από το Μάγο του Οζ. Είναι λίγο ξεπετσιασμένα δηλαδή. Δεν είναι αυτά τα 3 λιοντάρια που φαντάζεσαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι έχουν δείξει χαρακτήρα φέτος οι Άγγλοι, έχουν παίξει καλή μπάλα. Αν μπορέσει και ο Χάρι Κέιν καθοδηγεί στην ομάδα και ο Μπέλιγχαμ κάνει τα τρελά του που κάνει, πιθανότατα να δούμε έναν υπέροχο τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Ισπανία και στην Αγγλία. Εν πάση περιπτώσει γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους από εδώ και πέρα, και οι Αργεντίνοι με τους Ισπανούς και οι Άγγλοι με τους Ισπανούς και τους Αργεντίνους, οπότε ό,τι και να γίνει είναι όλοι φιλαράκια.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος. 93,6.

Αναρωτιόμουν τώρα, ακούγοντας και το τραγούδι, αν οι Cure λεγόντουσαν No Cure, θα είχαν την επιτυχία που έχουν σχεδόν 45 χρόνια, 46 πλέον, τόσο έχουν κλείσει, από το 1978 νομίζω, από εκεί, μπορεί και παραπάνω, γύρω στα 50 χρόνια πια, αν λεγόντουσαν No Cure, δεν ξέρω αν θα είχαν την ίδια την επιτυχία. Όμως, Cure No Cure, στις 9 παρα 5 θα βρίσκονται στη σκηνή σήμερα το βράδυ, στη δεύτερη μέρα του Eject. Σας θυμίζω ότι σήμερα θα βρισκόμαστε εκεί από νωρίς. Έχουμε ένα τάμα κι εμείς, μια θυσία να προσφέρουμε, δηλαδή το κεφάλι μας μες στη ζέστη. Ή αλλιώς Matt Berninger από τους National θα βρίσκεται εκεί στις 6 παρα 5 στη σκηνή. Είναι λίγο σκληρό, αλλά είναι ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης σημερινός. Ακολουθούν μετά στις 7 και 4 οι Nothing But Thieves, και 9 παρα 5 θα βρίσκονται στη σκηνή οι Cure No Cure, όπως τραγούδησε και ο Leonard Cohen.

Love Cuts από τη δεκαετία του 80-83, κάπου εκεί ήταν. Είχε κυκλοφορήσει ένα IP, είχε κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση τότε με το τζάζι ρυθμό του και την ενορχίστρωση τη τζάζι και φυσικά το κοντραμπάσο. Εδώ είναι ένα από τα κομμάτια που αγαπάμε πάρα πολύ, αλλά 50 χρόνια το τσέκαρα. Είναι φοβερό αυτός ο χρόνος, είναι ο γιος μας ο μεγάλος και ο μικρός. Είναι περίεργο, αλλά πέρασε ο μεγάλος ο μικρός ο γιος και είναι 50 χρόνια από τότε που πρωτοφτιάχτηκαν οι Cure. 1976, λέγεται ότι ο Σάιμον Γκάλαπ αρρώστησε, θα είναι ο γιος του ο οποίος θα τον συνοδεύσει σήμερα τους Cure στην Αθήνα στο live τους, με το γνωστό line-up, Robert Smith φυσικά, Roger O'Donnell, Jason Cooper και Reeves Gabrels. Αυτοί θα είναι μαζί με τον γιο του Σάιμον Γκάλαπ και τον Robert Smith.

Ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια όλων των εποχών, γραμμένο εκεί γύρω στα 60 χρόνια πριν. Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο 93,6. Εδώ το ερμήνευσε ο Στέρτζιλ Σίμψον, ή αλλιώς, όπως έχει αποφασίσει να είναι το όνομά του πλέον, Johnny Blue Skies. Ο Στέρτζιλ Σίμψον είχε βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό του να κυκλοφορήσει με το επίσημο όνομά του μόλις 5 άλμπουμ και μετά να αλλάξει όνομα, οπότε και το έκανε, το πραγματοποίησε και κράτησε ένα όνομα το οποίο του είχε δώσει όταν ήταν νέος ένας μπάρμαν στο Κεντάκι, από όπου κατάγεται κιόλας, από τον Τζάκσον του Κεντάκι. Όταν ήταν 20 χρονών λοιπόν, τον έλεγε Johnny Blue Skies, οπότε με αυτό το προσωνύμιο χρησιμοποιεί πλέον στις ηχογραφήσεις του μετά τα 5 άλμπουμ που ηχογράφησε σαν John Stergill Simpson.

μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, του κινηματογράφου, μια από τις πολύ ισχυρές προσωπικότητες της γενιάς της. Ο λόγος για τη Μάρο Κοντού, από την ώρα που άκουσα την είδηση εκεί γύρω στις 10 παρά, δεν μπορώ παρά να έχω ένα χαμόγελο, ένα πολύ γλυκό χαμόγελο, και κάθε φορά που κάνω παύση για να τη σκεφτώ, χαμογελάω, έτσι. Απέπνεε πάντα μια έτσι μεγάλη σοβαρότητα, φοβερή ποιότητα, δύναμη χαρακτήρα και έναν κόσμο που κουβαλούσε από παλιά. Την είχα δει 2-3 φορές στη Θεσσαλονίκη. Κάποια περίοδο ανέβαινα πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη, μέναμε στο ξενοδοχείο Ολύμπια. Ήταν απέναντι και ο Τσαρουχάς, για όσους ξέρετε, έχει φοβερά βραστά και πολύ καλά μαγειρευτά. Εν πάση περιπτώσει, στο ξενοδοχείο Ολύμπια κατέλειαν συνήθως οι άνθρωποι του θεάτρου και της μουσικής, γιατί βόλευε, γιατί είχε το ξενυχτάδικο το φαγητό απέναντι, με τον Τζαρουχά δηλαδή, και ήταν και μέσα στην πόλη και σχετικά οικονομικό. Θυμάμαι πολλές φορές να μπαίνω μέσα στο ξενοδοχείο και να την βλέπω εκεί σε ένα από τα τραπεζάκια, τα μεγάλα, τα στρογγυλά, να κάθεται με μια παρέα αγέροχη, στην κυριολεξία, κυρία πραγματική, και να παίζει χαρτιά. Της άρεσε πάρα πολύ να παίζει χαρτιά. Καθόταν με τις φίλες της ή με παρέες και παίζανε χαρτιά και αργά το βράδυ, όταν γυρνούσε κανείς την έβλεπε, δηλαδή σαν αυτά που βλέπαμε στις ταινίες του κινηματογράφου της δεκαετίας του 60, όπου οι παρέες της αστικής Αθήνας που είχαν χρόνο παίζανε κουμκανάκι και συζητάγανε και μεταξύ τους. Κάπως έτσι την κρατάω στο μυαλό μου, ξέχωρα από τις ταινίες, ξέχωρα από τα θεατρικά που ήταν πάρα πολλά. Η Μάρο Κοντού έφυγε σε ηλικία 94 ετών, νομίζω. Με τον Ματ Μπένιγκερ θα πάμε μέχρι τις 5:30.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί αυτό θα είναι μία απάντηση σε τέτοιους είδους ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Με υπόμνημα απολογήθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που προκάλεσε το θάνατο της μητέρα της Βάγιας Νέστορα. Χθες κρίθηκαν προφυλακιστές οι δύο συγκατηγορούμενοι του. Προειδοποίηση για αποφασιστική απάντηση εξέδωσε το Ιράν μετά το θάνατο 7 στελεχών του από αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση στην περιοχή Μπαμπούρ στο νότιο-ανατολικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης αρκετά άτομα. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εσύ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία, στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τις ρογμές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη που εικάζεται ότι συνδέονται από τα έργα του μετρό. Κάτοικοι της περιοχής προγραμματίζουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων στις 2.30 το μεσημέρι. Εισαγγελική παραγγελία για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Κολυνδρό Πιερίας. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

έχουμε τα θαλασσινά αεράκια. Οι Κολομβιάνοι έχουν τις κούμπιες που είναι της θάλασσας, τις θαλασσινές κούμπιες, όπως αυτή εδώ, Κούμπια Σόμπρε Ελ Μαρ λέγεται. Από το 1962 έρχεται το αυθεντικό, μια πολύ ρομαντική κούμπια που νομίζω θυμίζει και λίγο αυτά τα γλισάντα που κάνουν κάποιες φορές στα νησιώτικα, στα πανηγύρια. Εμένα μου θυμίζει αρκετά και το κούνημα αλλά και η κίνηση που γίνεται μέσα από τα όργανα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, 39 λεπτά μετά τη μία. Εδώ είμαστε, Γιώργος Μουχταρίδης και Σωτήρης Παναγιώτης στην παρέα σας, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή, στον κόσμο και τους 93,6, 12 με 2 είμαστε, κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Έλεγα πριν, μάλλον ακούσαμε ένα κομμάτι του Matt Berninger στο κλείσιμο, στο τελευταίο πριν από τους τίτλους ειδήσεων. Να σας πω ότι παίζει μεγάλο κομμάτι των δύο άλμπουμ του, αλλά παίζει και τρία αγαπημένα, πολύ αγαπημένα κομμάτια των National, τα οποία θα τα ακούσουμε σήμερα νωρίς, βέβαια 6 παρα 5 στο Eject, στη δεύτερη μέρα του Eject. You know the heart...

Εδώ είμαστε. Καλημέρα και στην Ήο, στους φίλους που κάνουν διακοπές εκεί και βλέπω κάτι θάλασσες και κάτι παραλίες απίστευτες, αμμουδερές, τα γνωστά αυτά. Παρότι είναι 15 Ιουλίου, βλέπω απόμερα μέρη ακόμα, δηλαδή που δεν έχουν τον πολύ κόσμο. Ευχάριστο αυτό από μία πλευρά, ελπίζω να είναι όλα καλά. Καλημέρα σε όλους, 47 λεπτά μετά τη μία, πάντα στον κόσμο και στους 93,6. Έλεγα πριν για τη Μάρκο Ντούς, ηλικία 92 ετών. Έφυγε μια φίλη, μάλιστα καλή μου, έστειλε και μια πολύ ωραία συνέντευξη που είχε διαβάσει πρόσφατα στην εφημερίδα Καθημερινή, νομίζω, στην Γιούλη Επτακύλη. Ήταν μια κυρία με τα όλα της, σε όλα της για πάρα πολλά χρόνια. Είναι αυτό το παλιό καλό πράγμα το οποίο δεν λέει να υποχωρήσει και δεν λέει να χαθεί, και ευτυχώς, γιατί είναι μια άγκυρα μεγάλη για όλους.

παλιά, κλασικά και αγαπημένα, The Love Me or Die, έτσι είναι τα πράγματα σήμερα. Θα σας αφήσω με δύο τραγούδια από τις χώρες που παίζουν σήμερα το βράδυ στις 10. Δηλαδή θα σας αφήσω με Gotham Project από την Αργεντινή και με Wonderwall από τους Oasis. Να είστε καλά, να έχετε όμορφο απόγευμα. Η Λουκία βρίσκεται ήδη εδώ με τη διάθεση τη δική της την καλοκαιρινή. Ο Σωτήρης Παναγιώτης φρόντιζε τον ήχο, ο Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα. Ραντεβού από νωρίς σήμερα με κάποιους από εσάς. Με τους υπόλοιπους θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Για χαρά από μένα.

escuchando bien.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Cosmos Classic.

με την Σόχα, τη Γαλλίδα τραγουδίστρια αλγερινής καταγωγής, εδώ με το Cosmos Classic κομμάτι, το Mil Pasos. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα. 6 λεπτά μετά τις 2, ακούτε πάντα Cosmos στους 93,6. Μένουμε στη Γαλλία και για το επόμενο η Gotham Project, εδώ σε ένα soul κομμάτι με hip hop αισθητική όμως, και καλεσμένο τον νοτιοαφρικανό ποιητή και ράπερ τον Tammy Mollekein στα φωνητικά. Ακούμε το κομμάτι Strength to Love. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

συνεργασία των Γάλλων Τζαβά και του Τζαμαϊκανού Winston McCanafo Boogiebug εδώ στον Κόσμο 93,6 στο ζεστό μεσημέρι Τετάρτης 15 Ιουλίου. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρυθμίση του ήχου. Ο πατέρας του Afrobeat έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας, ο Τόνι Άλεν, εδώ από τη συνεργασία του με τον Damon Albarn και από το άλμπουμ Film of Life του 2014. Ακούμε το ατμοσφαιρικό Go Back, που όμως είναι ένα συγκινητικός φόρος τιμής στους Αφρικανούς πρόσφυγες που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο της Λαμπεντούζα το 2013. Καλησπέρα σε όλους.

Hair of the Man, μια συνεργασία μεταξύ του Wyclef Jean και του Stephen Marley. Και τη φωνή βεβαίως της Νίνα Σιμών εδώ από sample του τραγουδιού Keeper of the Flame, με δισεκατομμύρια streams, διακρίσεις και sold out περιοδίες σε όλο τον κόσμο. James Arthur έρχεται για πρώτη φορά στο Sunny Festival το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο Βρετανός τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική βαθιά φωνή έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της γενιάς του, ενώ στη σκηνή του Sunny Festival ο James Arthur θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, αλλά και καινούριο υλικό στο μοναδικό φυσικό τοπίο της Χαλκιδικής. Έχουμε για εσάς διπλές προσκλήσεις για το live του James Arthur στο Sunny Festival. Μόνο στο Instagram του Κόσμος θα βρείτε τη σχετική ανάρτηση και κάνοντας απλώς ένα like συμμετέχετε και εσείς στο διαγωνισμό. Να σας πω ότι οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα εγκαίρως από εμάς.

γαλλικός έτσι minimal dub reggae ήχος από το album Midnight Walkers του 2012 ήταν η Stand High Patrol και ένας ύμνος για το δέντρο, όχι μόνο σύμβολο της φύσης αλλά και σύμβολο σοφίας και της διαδοχής των γενεών. Η επόμενη καλλιτέχνης ονομάζεται Σαΐνκο Ναμτσιλάκ, μας έρχεται από την Τούβα, μια μικρή ορεινή και απομονωμένη αυτόνομη δημοκρατία στην Νότια Σιβηρία, στα σύνορα της Ρωσίας με τη Μογγολία, και είναι η πρώτη γυναίκα από αυτή την περιοχή που έκανε γνωστή την παραδοσιακή τους μουσική σε όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η εναλλαγή των φωνητικών της, αφού χρησιμοποιεί την παραδοσιακή λαρυγγική τεχνική που βασίζεται αφενός στην αναπνοή αλλά και στην τοποθέτηση της φωνής, κατά την οποία καταφέρνει κανείς να παράγει δύο ή και περισσότερες διαφορετικές νότες ταυτόχρονα. Σαΐνκο Ναμτσιλάκ, Let the Sunshine, και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6.

από τη Γαλλία το ηλέκτρο ντουέτο των Σπορτοκάντε στον αέρα μας από το άλμπουμ Act One που τους καθιέρωσε στο χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής της Γαλλίας. Ακούσαμε το κομμάτι Mundo, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, Λουκία Σούπουλη στην παρέα με λόγια και μουσικές. Γιάννης Κωσταράκης μαζί μου τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Και φρέσκια κυκλοφορία αυτό που ήδη παίζει στον αέρα μας. Quiet Rebellion είναι η Kelly Boss.

μια στάση στην Ελλάδα κάναμε και ακούσαμε τον MCD, αλλιώς τον Δημήτρη Κριτικό, με τη φωνή εδώ τη Ζωέ Μορέτη, Paper Crown ο τίτλος του single. Φετινή κυκλοφορία αυτό, πάμε πίσω στο 1994 να ακούσουμε μια διαφορετική εκδοχή του κλασικού Numb των Portishead.

protecting me.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνίλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα

93,6, ένα άλμπουμ που αναδεικνύει τις ρέγγε καταβολές του Τζόι Κινόνες χωρίς να έτσι θυμίζει απλή μίμηση. Το πιο ωραίο κομμάτι κατά τη γνώμη μου του άλμπουμ, Don't Let Go. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4, Γιάννης Κωσταράκη στη ρύθμιση του ήχου και ένα από τα πιο αυθεντικά roots ρέγγε συγκροτήματα της Τζαμάικα που σχηματίστηκαν στα τέλη των 60's. Έχουν κοινωνικό στίχο, έχουν πνευματικότητα και κυρίως προσήλωση στη Ρασταφάρα η κουλτούρα. Είναι οι Gladiators από το 1976. Looks is deceiving.

από το 2023 ήταν αυτό και από το album Come Around and Love Me ήταν ο Τζαλίν Γκόντα στο κομμάτι If You Don't Want My Love και ένα Motown διαμάντι για τη συνέχεια ο Marvin Gaye και ένα κομμάτι με τίτλο It's a Desperate Situation ηχογραφημένο στα τέλη της δεκαετίας του 60 αν και έχει κρυφτεί έτσι στη σκιά των μεγάλων επιτυχιών του.

υπέροχος Marvin Gaye, όπως πάντα εδώ στον Κόσμο 93,6. Έχουμε και άλλους διαγωνισμούς που τρέχουν μόνο στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936. Εκεί θα βρείτε και διπλές προσκλήσεις για το Sweet Summer Sun Festival στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο που μας έρχεται, 18 Ιουλίου, σε μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα blues, με headliner του φεστιβάλ τον διεθνώς αναγνωρισμένο κιθαρίστα και τραγουδιστή, τον Eric Gales, έναν από τους πιο εντυπωσιακούς καλλιτέχνες της σύγχρονης blues σκηνής, και δεν θα είναι μόνος του. Τρεις σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής blues σκηνής θα εμφανιστούν επίσης: Τάσος Κούρας, Μπάμπης Τυρόπουλος και Σάκης Δοβόλης. Βρείτε τη σχετική ανάρτηση στο Instagram, κάντε like, αφήστε και το σχόλιο σας και αυτομάτως συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Ενώ σε περίπτωση που κερδίσετε, θα ειδοποιηθείτε όπως πάντα εγκαίρως από εμάς με γραπτό μήνυμα.

την ακμή του γκανέζικου High Life, εκεί όπου το Afrobeat συναντούσε την funk ενέργεια. Αυτή ήταν οι D-Frank Professionals που αποτέλεσαν κομβικό σχήμα στη μουσική σκηνή της Γκάνα, φέρνοντας το χορό αλλά και την πολιτική συνείδηση στο ίδιο groove, άφεα το γεν μπίο. Έτσι νομίζω προφέρεται αυτό το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας και που μας ήρθε από το 1977. Αντριάν Κεσάδα, Γερμάνος Γκουτιέρες και Πρίμο στο instrumental, με το οποίο ολοκληρώνουμε το τρίτο ημίωρο, ενώ σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε η Αφροδίτη Νέστορα. Θα σταθώ ξανά στα πόδια μου, ήταν το πρώτο μήνυμά της, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Προφυλακιστέως και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν σήμερα γύρο πληγμάτων με στόχο παράκτη αμυντικά συστήματα καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυράβλων κρούζ στο νησί Μεγάλο Τουμ του Ιράν, ανακοίνωσε η αρμόδια για τη Μέση Ανατολή Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το Ιράν απειλεί να κλείσει και άλλες κρίσιμες θαλάσσιες οδούς μετά τα νέα αμερικανικά χτυπήματα. Στη Βόρεια Εύβοια γίνεται μια κοσμογονία έργων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τα εγκαίνια του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Το έργο, όπως είπε, αποκαθιστά την ασφαλή κυκλοφορία σε έναν δρόμο που επί δεκαετίες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατολισθήσεων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο μελιδοχώρι Ηρακλείου σε χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε το 112 για ετοιμότητα προς τους πολίτες. Επιχείρουν 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 14 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές και 2 ελικόπτερα. Εντολή εισαγγελέα να απομακρυνθούν τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζή στα Σπάτα, έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Και ο καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, 37 βαθμούς στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Δέκατο πέμπτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
4: Στο νησί της Πάτμου.
3: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
4: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
3: Παράλληλα προγράμματα.
4: Εκδηλώσεις και πάρτι.
3: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
4: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
3: Όπως το ζει το σινεμά.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

ο Βρετανός Will Holland, ο γνωστός μας Quantic, εδώ με τη συμμετοχή της Nidia Gongora, που μας έρχεται από την Κολομβία σε μια μαγευτική κούμπια από το άλμπουμ 1000 Watts του 2016 και με το project Quantic Presenta Flowering Inferno, μια διασκευή ενός παραδοσιακού κομματιού της Αουρίτα Καστίγιο, της μικρής βασίλισσας της κούμπια. 37 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο κόσμος 93,6, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, και για λίγο ακόμα στην παρέα. Στα λόγια και τις μουσικές είναι η Λουκία Σούπουλη. Και εδώ ο Σουδανοαμερικανός Sin King παίζει electronic, fusion και afro beat. Ακούμε το κομμάτι Passenger.

Η κορυφαία βρετανική jazz κολεκτίβα στον αέρα μας, η Ezra Collective, που επέστρεψε δυναμικά φέτος με νέο άλμπουμ Here Because of Hope, τέταρτο στη σειρά άλμπουμ, μέσα από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Well Organized, εδώ από τη συνεργασία τους με την Τζαμαϊκανή τραγουδίστρια την Lila Ike. Με αυτό το κομμάτι άνοιξαν τη συναυλία τους το Σάββατο που μας πέρασε η Thievery Corporation, γιορτάζοντας και τα 30 τους χρόνια από το ντεμπούτο Sounds from the Thievery Hi-Fi. Assault on Babylon.

0: Cosmos Classic.
1: Me recuerdo.
2: Sí, claro que sí, que me recuerdo.

Μια ανατρεπτική συνεργασία εδώ που προέκυψε ανάμεσα στη Γερμανίδα ράπερ, την Taiga Trece και το θρύλο της βενεζουελάνικης σάλσα του Ray Perez. Ακούσαμε το Cosmos Classic με τίτλο Reproche που κυκλοφόρησε αρχικά ο Perez το 1972 και που το 2015 η Trece πρόσθεσε έτσι αυτή τη σύγχρονη hip hop ενέργειά της. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε από την Ιταλία το επόμενο.

Ο Ζωή ο Βίτα, ο Τζοβανότη από το 2017, εδώ κάπου σας χαιρετώ εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και την επικοινωνία. Κωνσταντίνος Πατζόγλου είναι εδώ και ακολουθεί για το επόμενο δίωρο. Εμείς θα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Bongo Hop για το κλείσιμο, The Red Hill ο τίτλος του κομματιού, από τον Γιάννη Κωσταράκη και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.

0: σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Joe Stone στο ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης, 5 λεπτά σχεδόν μετά από τις 4, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr μας βρίσκεται και εκεί. Είναι απογευματάκι Τετάρτης, είναι 15 Ιουλίου, είμαστε ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού και γι' αυτό ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι για την αγάπη. Γιατί σκεφτόμουν ότι, καθώς ερχόμουν στο στούντιο, ότι τελικά πάντα η αγάπη κερδίζει, ας το θέσουμε έτσι. Καλησπέρα σας, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα και πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2 ώρο. Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε. Αυτό εδώ είναι ένα από ένα άλμπουμ που έχει τίτλο Love Stories. Αυτό εδώ είναι ένα από ένα άλμπουμ που

Smith και το High από τα πολύ πρόσφατα και πολύ ωραία. Και σήμερα είναι η μέρα που λέμε αντίο στην Μάρο Κοντού, μία από τις σημαντικότερες και πιο αγαπητές ηθοποιούς της χρήσης εποχής του κινηματογράφου. Έφυγε σε ηλικία 92 ετών. Είχε πρωταγωνιστεί σε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες που αγαπήθηκαν από το κοινό και πέρασαν στην ιστορία. Η Μάρο Κοντού είχε δώσει την τελευταία της συνέντευξη πριν από περίπου 3 μήνες στη Νίκη Λιμπεράκη και εκεί μεταξύ άλλων είχε πει ότι αν έγραφα ένα βιβλίο για τη ζωή μου θα ήταν Μάρο Κοντού Περαστική. Αυτό λέει το έγραφα μετά τα 50 και στα αυτόγραφα. Αυθόρμητα μου βγαίνει, έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι περαστική στη ζωή, γι' αυτό και έχω αποβάλει πολλά πράγματα, φιλοδοξίες, τα μεγάλα όνειρα, τα μεγάλα σχέδια. Όχι, το σήμερα, αντικειτώ ένα ποδαράκι στο αύριο, μέχρι εκεί. Τα 91 λέει είναι χαρά σε Ευαγγέλια, νιώθω ελεύθερη από όλα και από όλους. Η ζωή λέει, είχε προσθέσει, είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες, αλλά η πιο ωραία ηλικία ήταν, είναι όταν νιώθεις ελεύθερη από τα λίγα, από τα φθηνά, από τα κακά, από τα μικρά. Πόσο σοφά είναι αυτά τα λόγια, πόσο σπουδαία.

Dublendes de Toilettes λέγεται αυτό εδώ. Ο Ντετό και η Λεϊτά από τη Γαλλία. Ο Ντετό, ένας καλλιτέχνης που ασχολείται κυρίως με τη hip-hop σκηνή. Αυτό έχει indie-pop χαρακτηριστικά και επειδή πολλές φορές στις παρέες, εμείς, στις δικές μας παρέες τουλάχιστον, αναρωτιόμαστε για το τι γίνεται με τη μουσική και που πηγαίνει, νομίζω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, νομίζω ότι ένα χαρακτηριστικό της εποχής είναι ότι έχει βάλει γερά θεμέλια η indie pop. Αυτή είναι η μουσική που ακούει ο κόσμος μας αυτά τα χρόνια. Και πάμε με Paul & Pan για τις ειδήσεις στις 4.30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδούς Κιάθου στα Πατήσια. Στο σημείο έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα. Μήνυμα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μέλιδοχώρη και Βοριά στο Ηράκλειο με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμάνια εξαιτίας της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Άλλη μια φωτιά στην Κρήτη σε χαμηλή βλάστηση και καλλιέργειες νότια του χωριού Μύρες του Δήμου Φεστού. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Επρόκειτο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια, δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα που έλαβε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις έως 37 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Νούκλεος, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Wanted That To You, John Legend, στην επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο απόγευμα της Τετάρτης, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, όπου και αν είστε, και αν κάνετε, η μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας για το ραδιοφωνο. Κάτι σε πήγα να πάρω μια ανάσα και θα πνιγώ στο τέλος. Λοιπόν, τι λέγαμε? Λέγαμε ότι είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι 15 Ιουλίου και αν έχω δει σωστά, έχει γενέθλια ένας δικός μας άνθρωπος. Ρούμπι, χρόνια σου πολλά, να σε χαιρόμαστε. Την ακούτε τα βράδια εδώ στο Κόσμος. Μην πίνεις τα γκουράκια, να της πείτε χρόνια πολλά απόψε.

τους πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες, ο Too Late από την Αίγυπτο, Χασίνη, η jazz εκδοχή και live ηχογράφηση του τραγουδιού. Και διάβαζα τώρα ένα θέμα για το Spotify που ανακοίνωσε χθες το λανσάρισμα ενός AI bot που θα επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν μαζί του μέσα στην εφαρμογή, είτε πληκτρολογώντας είτε με τη χρήση της φωνής. Και το διάβαζα και δεν ξέρω, να τρομάξω πολύ ή λίγο. Η νέα, λέει, αυτή προσθήκη θα είναι διαθέσιμη σε όσους διαθέτουν premium πακέτο και είναι άνω των 18 ετών, ενώ θα κυκλοφορήσει πρώτα στην Αμερική, την Ιρλανδία και τη Σουηδία. Στην αρχική οθόνη θα εμφανιστεί, λοιπόν, ένα εικονίδιο ενός μικροφόνου, το οποίο θα μπορείς να το πατάς και να πληκτρολογείς ή να εκφωνείς την επιθυμία σου. Και αυτό σημαίνει ότι σε χρόνο θα σου φέρνει το τραγούδι που θες να ακούσεις. Θα μπορεί να σε βοηθήσει και με άλλες λειτουργίες που απαιτούν το δικό σου χρόνο, όπως για παράδειγμα το να δημιουργείς playlists, να προσθέτεις τραγούδια στη λίστα αναπαραγωγής, να ακολουθείς καλλιτέχνες και να κάνεις like σε τραγούδια. Θα μπορεί επίσης να σου επιτρέπει να το ρωτάς το ιστορικό της αναπαραγωγής σου, θα σε ενημερώνει για το πότε βγαίνει ένα νέο άλμπουμ από τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη, τι είδος μουσικής είναι ένα τραγούδι, σε ποιο είδος μουσικής ανήκει ένα τραγούδι και από πού εμπνεύστηκε ένας καλλιτέχνης σε ένα συγκεκριμένο project. Πολύ πληροφορία, δηλαδή. Οι ίδιες ενέργειες θα μπορούν να εφαρμοστούν και για τα podcast που ανεβαίνουν στο Spotify. Βέβαια, προειδοποιούν ότι το AI κάνει λάθη, κάτι που μπορεί, λέει, να έχεις δει και σε άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν AI. Ο νέος, λέει, βοηθός είναι προγραμματισμένος από έναν συνδυασμό, λοιπόν, τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε για το Spotify και διάφορα άλλα τεχνολογικά μοντέλα από διάφορους παρόχους, ανάλογα με το ποιο σύστημα μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα την εκάστοτε λειτουργία. Συνεπώς, το Spotify έχει αρχίσει, λέει, εδώ και καιρό και χρησιμοποιεί μηχανισμούς που εποπτεύουν τις λίστες, τα τραγούδια που μας αρέσουν και το ιστορικό μας, με αποτέλεσμα η νέα αυτή λειτουργία να μπορεί να μας απαντήσει σε ερωτήσεις για το πώς έχουν αλλάξει οι επιλογές μας με το πέρασμα του χρόνου, ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι, λέει, που ακούσαμε ή ποιο είδος μουσικής προτιμάμε και πόσο συχνά ακούμε έναν καλλιτέχνη. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Η πλατφόρμα, λέει, έχει ενσωματώσει ήδη την τεχνητή νοημοσύνη στην ακουστική εμπειρία. Ο AI DJ μπορεί, λέει, να σου κάνει μίξη τραγούδια, ενώ ένα εργαλείο δημιουργίας playlist θα σε βοηθήσει, λέει, να φτιάξει ένα μίξ περιγράφοντας το απλώς το ύφος που επιθυμείς να έχει. Και ακόμη θα μπορείς να συνδέσεις το Spotify με το ChatGPT και να ζητήσεις εξατομικευμένες προτάσεις για podcast. Λοιπόν, τα διαβάζω όλα αυτά, τα σκέφτομαι και λέω, αυτό που εμείς ζήσαμε, που έπρεπε να αναζητήσουμε τη μουσική και να τη βρούμε σε δισκοπολία, να τη βρούμε σε παρέες, σε συζητήσεις με φίλους, στο ραδιόφωνο της εποχής, πού πήγε, πόσο γρήγορα και πόσο εύκολα τελικά χάνεται.

Mario Biondi και This is what you are από τα παλιά και τα αγαπημένα, 20 χρόνια πριν δηλαδή. Και πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα εκπομπής με αυτό εδώ.

αυτή είναι η Jungle. Εξαιρετικά τους αγαπάμε πάρα πολύ. Και αυτό εδώ είναι από το 2021. Αυτές τις μέρες έχουν κυκλοφορήσει και νέα singles

ξέρω, πάντα έτσι γίνεται. Όταν κυκλοφορεί κάτι καινούριο, ένα συγκρότημα ή ένα καλλιτέχνη κυκλοφορεί ένα καινούριο, σου θυμίζει και τα παλιότερα. Μικρή διακοπή στις 5 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Womack, California Dreaming, στην επιστροφή από τα τέλη των 60's. Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, 4-5 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε εδώ και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Δεν έχουμε επιτρόπους επικοινωνίας, οπότε περιμένουμε να δώσετε στίγμα και αυτό το απόγευμα στο 210-606-6429, στα social του σταθμού Κόσμος 936 και θα μας βρείτε σε Facebook και Instagram και περιμένουμε γραπτά μηνύματα και στο Viber Κόσμος Radio. Και τώρα Teddy Swims στο Mr. Know It All.

από τα δικά μας τα παλιά, τα κλασικά, τα Κόσμος, Orange Blossom από τη Γαλλία. Αυτό ήταν το Μέξικο, κυκλοφόρησε πριν 12 χρόνια και έχει αυτή τη νοσταλγία μέσα του, απίστευτο τραγούδι. Στη Γαλλία μένουμε. Έχουμε κι εμείς μια αγάπη σε αυτή τη σκηνή εκεί. Είναι και πολύ ωραίες μουσικές τα τελευταία χρόνια. Πάντα έδινε, αλλά... Αυτή είναι η La Maison Tellier. Κυκλοφόρησαν δισκάκι μέσα στο 2026. Νομίζω είναι ένας δίσκος που θα έπρεπε να τον έχουμε προσέξει λίγο περισσότερο. Γενικά μιλάω. Αυτό είναι το Love Again.

πώς το λέει το τραγούδι, I'm in love again, για τις νέες αρχές, για τα νέα ξεκινήματα, για έναν δικό μου άνθρωπο που σήμερα μοιράστηκε μαζί μου ένα πάρα πολύ ωραίο νέο για μια καλή νέα αρχή,

καθένα ότι περάσατε πάρα πολύ ωραία χθες βράδυ όσοι πήγατε Φλόρενς. Ήταν, λέει, μια φανταστική βραδιά, οπότε να κλείσουμε αυτό το ημιωρό με αυτό εδώ και να πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μία ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια, ενώ στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Νάξου έως την οδό Πίνδου. Μένεται η πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη στο Ηράκλειο, καθώς το μέτωπο φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, καταγγέλλοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα ήχησε νωρίτερα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βοριάς με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμάνια. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση βόρεια της Σουρωτής του Δήμου Θερμής Θεσσαλονίκης. Ήχησε μήνυμα από το 112 για απομάκρυση όσων βρίσκονται στο σημείο προς τα Βασιλικά. Στο σημείο ισχυρές επίγειες και νεαίρες δυνάμεις. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Επρόκειτο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια, δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα που έλαβε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης «συνθήκες πολέμου». Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Εντολή εισαγγελέα να απομακρυνθούν τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Now or Never και Τελική Ευθεία. 23 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας στο απόγευμα της Τετάρτης στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα να μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Έχει έρθει ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου μένει στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών.

Αυτό ήταν ο Good Job Nicky, ο δικός μας Νικόλας, και το Question στο πιο πρόσφατο του single, κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, και νομίζω ότι εμπεριέχει σε αυτό το τραγούδι όλη την ωριμότητα στον ήχο του, αλλά και όλη τη σύγχρονη αισθητική, την σύγχρονη άποψη της εποχής. Και εμείς πάμε σιγά σιγά για το τέλος.

Τζαγιάρ και Holy Mountain. Τώρα φινάλε, αύριο στις 4 πάλι μαζί εδώ στο κόσμο. Σε λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, μείνετε μαζί της. Ήταν ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο και ο Μπαμπής Δούκαρος. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζούλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο που πέρασαν. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε την παρέα. Feels like summer. Για χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικα μέρη από έργα των Ρωσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα

Clinton Fearon, Blame Game, Κόσμος, 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Είναι απογευματάκι Τετάρτης, 15 Ιουλίου, με ζέστη πολύ, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και από Δευτέρα, από ό,τι μαθαίνω, θα ανέβει κι άλλο. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου. Μπάμπης Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Easy Star All Stars στον αέρα μας, καλώς ήρθατε. Όσοι μόλις συντονιστήκατε, μας ακούτε διαδικτυακά στο airteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand.

Michael Rose, Easy Star, All Star, στο Beat It, στο Michael Jackson, από την Τζαμάικα όμως. Κόσμος 93,6, διαδικτυακά kustoertheco.gr, καλή στο 210-66-429. Τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Viber, σε ένα search Cosmos Radio, στο Messenger, official σελίδες υπάρχουν στο Facebook, στο Instagram. Florence είδαμε χθες, Florence and the Machine, και απόψε 15 Ιουλίου στο ACA, Cure.

0: Yeah.
1: Friday I'm in Love Acoustic Version. Το ακούσαμε ακουστικά από τους Cure και απόψε το βράδυ. Όποιος βρεθεί στο ΟΑΚΑ θα περάσει υπέροχα. Είναι καταπληκτική η Cure ζωντανά. Τους είχαμε δει και πριν από μερικά χρόνια στην πλατεία νερού. Cure εγγύηση το βράδυ στην Αθήνα. Rolling Stones διασκευάζουν Amy Winehouse.

Έτσι λοιπόν ήθελαν οι Rolling Stones το 2026 και μέσα από το άλμπουμ τους Foreign Tanks να διασκευάσουν Amy Winehouse. Στην Ιταλία, Ricardo Bonsanto, Clandestino, Κόσμος 93,6, Facebook, Instagram, social media, email, Messenger, Viber.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη στο Ηράκλειο, καθώς το μέτωπο φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βοριάς με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμανιά. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση βόρεια της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Είχε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσο βρίσκονται στο σημείο προς τα Βασιλικά. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 25 πυροσβεστικά οχήματα, 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια, ενώ στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του Μπετρό. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Ακροατές των χαμένων ονείρων, Μάνος Χατζεδάκης, 7:25 στον κόσμο, είστε συντονισμένοι στους 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Ονειρεύομαι να πεθάνω στον ύπνο μου ή πάνω σε ένα χορό, έλεγε η Μάρο Κοντού, λίγο πριν φύγει σήμερα στα 92 της. Από τις πανέμορφες αρχοντικές γυναίκες του ελληνικού κινηματογράφου. Αυτό είχαμε πολύ στον ελληνικό κινηματογράφο. Ήταν όλες οι γυναίκες πανέμορφες, αρχοντικές και δυναμικές. Κάτι που σιγά σιγά άρχισε να εξαφανίζεται λίγο από τον κινηματογράφο. Έλεγε και η Μάρο Κοντού ότι εντάξει, μετά το 70 έπεσε λίγο ο κινηματογράφος, όλα κάνουν τον κύκλο τους, κάνουν μια κάμψη, λογικά είναι. Και σε μια συνέντευξή της εδώ στην τηλεόραση έχει ενδιαφέρον, γιατί τη ρώτησαν τι ονειρεύεται και είπε ότι ονειρεύομαι να πεθάνω στον ύπνο μου ή χορεύοντας. Και φυσικά σοκαρίστηκε η γυναίκα που τη ρώτησε, μα τι λες τώρα, σταμάτα, μιλάς για το θάνατο, τρομερό ταμπού. Ο θάνατος βέβαια, για να μιλάς γι' αυτό, αλλά η Μάρο Κοντού απάντησε έτσι όμορφα, ανθρώπινα. Της λέει, κανείς δεν είναι, ξέρεις, δεν μαγχώνει, λέει, ο θάνατος. Κανείς δεν γλιτώνει από αυτό. Αυτός είναι ο κύκλος της ζωής, σε αυτό είμαστε όλοι ίσοι. Και τολμάει να τον ονειρεύεται κιόλας. Τι πιο όμορφο από αυτό που είπε. Μια σπουδαία γυναίκα του κινηματογράφου, υπέροχη, ένα αντίο, και έζησε και μια ζωή γεμάτη. Και τι όμορφο να ακούς και έναν άνθρωπο να λέει ότι έζησα, αγαπήθηκα, αγάπησα και το εύχομαι σε όλους. Το σημαντικότερο πράγμα. Λίγα λόγια και καλά. Από τη Μάρο Κοντού, που το πρόσωπό της, τις ατάκες της, τις ταινίες της, πόσοι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει με αυτές τις ταινίες, με την εικόνα μιας πανέμορφης αρχοντικής γυναίκας.

Στην οδό ονείρων συναντήθηκα με την αφρόκρεμα της εποχής Λιμάρο Κοντού, διαβάζουμε στην συνέντευξή της. Χατζηδάκη Σολομός Γκάτσος, τη γενική ένιωθε ρηγμένη, λέει, και καθώς δεν είχα το δικό μου νούμερο, έφυγα. Γύρισε όταν μου είπαν ότι ο Μάνος έγραψε κάτι για μένα. Όταν άρχισε να μου διαβάζει τη μαύρη Ford γραμμένη πάνω σε ένα κουτί άφιλτρα, έβαλα τα κλάματα. Έλεγε η Μάρο Κοντού, δεν μου άρεσε καθόλου. Και πήγε ο Χόρν και της λέει, δεν έχεις ιδέα. Τη διαβάζεις από την οδό ονείρων, θα μείνουν μόνο οι μαύροι φόρτς και το ηθοποιό σημαίνει φως που λέω εγώ, της είπε ο Δημήτρης Χόρν. Μέχρι σήμερα, λέει Μάρο Κοντού, ακούγεται η φωνή μου στο ραδιόφωνο.

Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτεί.

Μάρο Κοντού λοιπόν φεύγει σήμερα στα 92 της και έλεγε ότι η ομορφιά ξεκινάει όταν ανοίγει το κλειδί του σπιτιού της μέσα στο σπίτι που το φτιάξει όπως θέλει εκείνη, που ζωγραφίζει, είχε κάνει και μια έκθεση με φίλους πάνω από 50 χρόνια, όμορφες κουβέντες, μαγειρέματα και με τόσο απλά πράγματα και με αγάπη ομορφαίνει η ζωή, ιδιαίτερα μέσα σε αυτή την ασχήμια που ζούμε, που την παρατηρούσε και έλεγε ότι φοβάμαι θα σφαχτούμε σε αυτόν τον κόσμο έτσι όπως έχει γίνει.

Στην Αργεντινή βρεθήκαμε, Αργεντινή, μπάλα και τάγκο, έτσι. Αυτή είναι η αγάπη μεγάλη της Αργεντινής. Καλή της επιτυχία το βράδυ με την Αγγλία. Η Ισπανία βρέθηκε να έρχεται στο τελικό και έτσι ερχόμαστε να ολοκληρώνεται και το Μουντιάλ σιγά σιγά. Ματ Μονρό, υποτιμημένη φωνή, το λέγει και ο Φρανκ Σινάτρα. Ήταν από τις λίγες φωνές που θαύμαζε. Είχε περίεργη καριέρα ο Ματ Μονρό, θα μπορούσε να είναι πιο πολύ στα φώτα όπως ήταν και ο Σινάτρα. Born Free.

Το αντίθετο από αυτό που πίστευε ο Ζαν Πολ Σάτρ και οι υπαρξιστές, ότι κανείς το που θα γεννηθεί καθορίζει όλη του τη ζωή, οπότε από αυτή την έννοια δεν είναι κανείς ελεύθερος, γιατί δεν ορίζει εσύ το που θα γεννηθείς, αν θα είσαι γιος κάποιου ευκατάστατου ανθρώπου, αν είσαι μέσα σε αυλές ή αν είσαι πάρα πολύ φτωχός, όπως γεννήθηκε και ο Ματ Μονρό. Αλλά βγήκε από όλο αυτό, γεννήθηκε στο Λονδίνο σε φτωχή εργατική οικογένεια. Ο πατέρας του πέθανε όταν ήταν 3 ετών, η μητέρα του αρρώστησε, πέρασε αρκετά χρόνια σε ανάδοχη φροντίδα και πριν γίνει τραγουδιστής δούλεψε ως οδηγός νταλίκας, οδηγός λεωφορείου. Έφτιαξε όμως τη δική του τύχη μέσα από τη μουσική και έζησε ελεύθερος τελικά. Dream Chaser. Ο Willie Nelson έρχεται στα 92 του να ηχογραφεί κάθε χρόνο. Dream Chaser, ο τίτλος του άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε. Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Ήταν το φαβορί η Γαλλία, έτσι λέγανε, και είχε παίξει πολύ καλά, αλλά στον αγώνα αυτό, ημιτελικός του Μουντιάλ 2026, 14 Ιουλίου στον Τάλλας, πήγε ξεκάθαρα στην Ισπανία. Με 2-0 κέρδισε τη Γαλλία στον ημιτελικό του Μουντιάλ και εξασφάλισε πρόκριση στον τελικό της Κυριακής 19 Ιουλίου. Κέβιν Ιοχάνσεν στον αέρα μας, Αργεντινή, είπαμε εμείς No hay nada como un gol. Δεν υπάρχει τίποτε όπως ένα γκολ.

ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

shall be released. Common People, Miriam Makeba. Στο 2026 αυτό το single. Αμερική, Νότια Αφρική, κόσμος στα ραδιόφωνά σας. 93,6. Είναι απογευματάκι Τετάρτης 15 Ιουλίου με ζέστη, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και τη Δευτέρα περισσότερο. Ο Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Διαδικτυακά ακούτε μέσα από το airteco.gr. Ένας ολόκληρος κόσμος, ο κόσμος του ραδιοφώνου, ο κόσμος της ΕΡΤ, με όλες τις εκπομπές, podcast, ό,τι χρειάζεσαι το βρίσκεις στο airteco. Και φυσικά καλείς και στο 210-6664-29 αν βολεύει και αυτό. Και Viber υπάρχει, βέβαια. Κόσμος Radio ψάχνεις στο Viber και στέλνεις μηνύματα και εκεί.

Freedom, Wycliffe Zone. Στο 2026 IT, εκεί βρεθήκαμε μουσικά. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Απογευματάκι Τετάρτης 15 Ιουλίου και στην Ελλάδα από IT. Στην Ελλάδα με νεκρική σιγή, στερόγραφο 2 η διαδρομή του άλμπουμ. Λίγο μελάνι. Βέβαιλος, Πέρσα Σέργη, Flow Profile. Παραγωγή από το Φάνη Λάμπρου. Στο 2026 και αυτό στην Ελλάδα να έρθουμε λοιπόν.

στη Τζαμάικα με τον υπέροχο Jimmy Cliff, πολύ ωραίος τύπος ο Jimmy Cliff, The Guns of Brixton στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, στην καρδιά του καλοκαιριού 15 Ιουλίου και στο 2026, Dr. L, Mike Ladd και Shades, ένα tracksuit στον αέρα μας. Ιρλανδία και Γαλλία.

track Mind από Ναΐκα εδώ στον κόσμο. Απογευματάκι είναι Τετάρτη, serteco.gr. Μέσα σε ένα application στο κινητό σου με ένα κλικ βρίσκεσαι στον κόσμο του ραδιοφώνου, στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου ακούς όλες τις εκπομπές ζωντανά, on demand, στο χρόνο που μπορείς εσύ, με όλες τις πληροφορίες, φωτογραφίες, podcast, εκπομπές ελληνική ραδιοφωνία σε ένα application. ΕΡΤ ΕΚΟ. Σπουδαία Mercedes Sosa, υπέροχη φωνή, και εδώ ένα edit από Alex Twin.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Quiet Rebellion Kelly Bruce, AI Generated, το κομμάτι αυτό φυσικά με κανονικούς στίχους από Kelly Bruce και ένα φοβερό παραγωγό. 8:25 είναι, κόσμος στα ραδιοφωνά σας 93,6. Κλάουντια Μάτωλη είναι εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. 15 Ιουλίου, Τετάρτη, Γιάννης Κωσταράκης στη φροντίδα του ήχου. Κόσμος 93,6. Λίντα Ρόνσταν σήμερα γιορτάζει, κλείνει τα 80 και φυσικά θα την απολαύσουμε σε μία από τις ωραιότερες της στιγμές.

Η πρώτη γυναίκα rockstar το 70 που γέμιζε στάδια, πήρε πρωτιές πολλές, η Λίντα Ρόνσταντ. Αποσύρθηκε από τη μουσική το 2011, είχε πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Μία από τις πιο πετυχημένες τραγουδίστριες της ιστορίας, η Λίντα. Άκουγε πολλά διαφορετικά είδη μουσικής στο σπίτι της, γι' αυτό έλεγε κιόλας ότι δεν θα μπω σε κάποιο ζάντρα, σε ένα είδος, σε ένα κουτί, σε ένα στυλ μουσικής. Μου αρέσουν όλα, τα ακούω όλα από παιδάκι, παραδοσιακή μεξικάνικη μουσική που έπαιζε συχνά η οικογένειά της, και ηχογράφησε και πολλά είδη μουσικής, rock, rhythm and blues, gospel, country, mariachi, όλες τις μουσικές που άκουγε και στο σπίτι που μεγάλωσε. Και πίστευε, πάντοτε είχε επηρεαστεί και από τη Λόλα Μπελτράν, από την Edith Piaf. Έλεγε ότι δεν πιστεύει ότι υπάρχει ένα είδος μουσικής και δεν θα μπει ποτέ σε ένα τέτοιο καλούπι, και έτσι και δεν μπήκε, και έτσι ερμήνευε πάντοτε σε όλα, σε ό,τι έχει κάνει. Είναι αυτό που δεν έχει κάτι συγκεκριμένο να πεις, είναι αυτό μόνο. Ήταν λίγο από όλα τα είδη που μεγάλωσε και ήταν βιωμένα λίγο κάπως μέσα της. Αυτό το έχει πει και στη συνέντευξή της, ότι έχει διαφορά κάποιος που τα έχει ζήσει, έχει μεγαλώσει με πολλά είδη μουσικής, κάπως γίνονται μέσα του, πιάνουν ένα τόπο και γίνεται αυτό το βιωμένο που λέμε στη μουσική. Σαν σήμερα, 15 Ιουλίου το 89, ο Μικ Χάκναλ με τη σπουδαία φωνή του και την ερμηνεία του παίρνει το τραγούδι των Harold Melvin and the Blue Notes και το φέρνει στην κορυφή.

Πολύ ωραίος ο Mick Hucknall και φάνηκε πολύ και η φωνή του και όλα και στα tribute albums που έκανε μετά από το Simply Red. Εδώ με Simply Red κατάφερε να φέρει στην κορυφή το If You Don't Know Me By Now, τη δική του εκδοχή, και φυσικά έκανε και ένα πολύ ωραίο tribute στο Bobby Bland. Γνώρισε και τον Bobby Bland λίγο πριν το ηχογραφήσει, γιατί ήταν ειδωλό του. Φαίνονται και όλοι αυτοί, το πώς επηρεάστηκε αυτή τη μουσική σε όλες τις ερμηνείες. Φαίνεται η soul, η blues, τα πάντα στο Mick Hucknall, που υπέροχος καλλιτέχνης. Διασκεύασε και ωραία και το I'll Take Care of You, και η Beth Hart που το παίζει και live τα τελευταία χρόνια πάντα στις συναυλίες της και το λατρεύει. Πάμε όμως εμείς να τα ακούσουμε από το Bobby Bland, την άπιαστη αυτή εκτέλεση, άπιαστη.

Who will comfort me, Melody Gardot. Δυνατά μπήκε η Γαλλία. Χάνει όμως από την Ισπανία 2-0. Και η Ισπανία στον ημιτελικό του Μουντιάλ. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, 15 Ιουλίου στις 10 το βράδυ, Αγγλία-Αργεντινή. Ο νικητής θα παίξει στον τελικό της Κυριακής. Τελικός Μουντιάλ 2026. 19 Ιουλίου με την Ισπανία που προκρίθηκε χθες, κερδίζοντας τη Γαλλία. Εμείς θα βρεθούμε όμως στη Γαλλία μουσικά για να ακούσουμε Le Temps de l'Amour στο 2022 όμως.

Τζο Στόουν, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Ιωάννης Κωσταράκης, ο άνθρωπος του ήχου. Σήμερα Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές road trip, μουσικό απογευματινό. 15 Ιουλίου με ζέστη και δεν υποχωρεί, τη Δευτέρα θα ανέβει η θερμοκρασία. Cure απόψε στο ΑΚΑ, τέτοια βραδιά και όχι μόνο. Αγγλία εναντίον Αργεντινής. Έτσι, μια ιστορία, μια ένταση από το 1986. Να δούμε το χέρι του Θεού του Μαραντόνα απόψε το βράδυ. Και θα κλείσουμε φυσικά και με τραγούδι αφιερωμένο στο Μαραντόνα, για να δώσει με το πνεύμα του στην Αργεντινή το κάτι της. Μάνο τσάο, La Vida Tómbola, όπως το λέει, η ζωή είναι μια λοταρία. Λαχείο είναι, τι θα σου τύχει, τι θα, ποιο θα είναι το σκορ και σήμερα, τι θα ξημερώσει αύριο, η γη αν θα μείνει στη θέση της, θα τα δούμε. La Vida Tómbola, φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
3: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά Όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικα μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τέλος, διότι λέγαμε και χθες, ήταν εδώ και ο Δούκαρος, είναι τώρα για απέναντί μου ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ότι μην την υποτιμάμε τόσο την Ισπανία. Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αν παίξει μία μέρα καλά η Ισπανία και τους κλείσει κάτω, εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Έλα όμως. Που τα έλεγε κάποτε ο μέγιστος μακαρίτης Γιάννης Εκμόχ. Μπάλα είναι στρογγυλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες. Πρώτα απ' όλα με πολύ ωραίο γεφ. Με πολύ καλή διάθεση. Καλοκαιρινή διάθεση. Ωραίες μουσικές, ωραίες νότες. Μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Διακοπές στην Αθήνα, σε συναυλίες, στο μπαλκόνι να δείτε μπαλά. Ό,τι και να κάνετε να ακούτε κόσμος. Και καλή σας ακρόαση. Τσίκο Τρουχίγιο.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν είστε μας ακούτε. Μας ακούτε από την τηλεόρασή σας, από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Έχουμε Facebook, Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί. Καλησπέρα και στο Viber σε όλους εσάς, όπου και αν βρίσκεστε. Και στέλνετε τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις. Τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Ήταν λοιπόν το 1986 όταν έγινε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που έμενε στην ιστορία. Και εγώ, όπως ξέρετε, τότε και εγώ ήμουν παιδάκι και έβλεπα ποδόσφαιρο εκεί, τον Μαραντόνα, το Μέξικο 86, τον Ρουμενίγκη εκείνη την εποχή, το Γήπα, τον Εμίλιο Μπουντραγκένιο, τον Ούγκο Σάντσες, τον Ντασάευ τότε στο τέρμα. 22 Ιουνίου είχε γίνει το παιχνίδι, το θυμάμαι σαν τώρα, όταν έπαιξε η Αγγλία με την Αργεντινή. Και εντάξει, το 51 μπαίνει το γκολ. Λένε ότι ήταν και το χέρι του Θεού, λένε ότι έβαλε το χέρι, έβαλε το χέρι. Στο 55 όμως, όταν βάζει το δεύτερο γκολ ο Μαραντόνα, εκεί τα πράγματα πραγματικά δείχνουν ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Κάποιοι έλεγαν ότι πέρασε και το Σημειάκι και έβαλε γκολ ο Μαραντόνα. Πέρασε τους Πάντες, πέρασε και το Σίλτον και δεν έμεινε τίποτα. Τι σκέφτομαι λιγάκι όμως, φίλες και φίλοι. Αν αυτό γινόταν σήμερα, μέσα σε ένα λεπτό το ΒΑΡ θα είχε δείξει ότι είχε ακουμπήσει ο αισθητήρας της μπάλας στο χέρι του Μαραντόνα, τον γκολ ακυρώνεται, είναι 0-0 και πάμε πάλι από την αρχή. Τελικά μήπως θέλουμε την μπάλα να την βλέπουμε έτσι όπως ήταν πραγματικά? Ρώτησαν πάρα πολύ κόσμο τώρα τελευταία κατά γενική ομολογία για το ΒΑΡ και για όλα αυτά, εάν κάνει τελικά το άθλημα πιο δίκαιο, πιο τίμιο. Είναι πολύ σχετικό αυτό το πράγμα. Ρώτησαν κόσμο και το 90% είπε ότι ας το παιχνίδι, άσε την μπάλα να γίνει ό,τι γίνει. Τότε ο Τινίσιος διαιτητής δεν το είδε. Το έκλεψε ο Μαραντόνα, ό,τι θέλετε πείτε. Το έκλεψε, μπήκε ή έριξε μια ματιά και στην εξέδρα των Άγγλων, πανηγύρισε και στους Άγγλους, τα πήραν και οι Άγγλοι και μπήκε για το δεύτερο γκολ που θα έχουν να το λένε μια ολόκληρη ζωή πριν από τόσα χρόνια. Κάτι τέτοιο σήμερα, φίλες και φίλοι, δεν πρόκειται να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, το βράδυ θα δούμε ποδόσφαιρο και πρέπει να δούμε ποδόσφαιρο. Όσοι πάτε στους Σκιούρ ή ήδη ανηφορίζετε για τους Σκιούρ, θα τα μάθετε όλα. Έτσι κι αλλιώς αργά θα τελειώσουν οι Σκιούρ, γιατί έχω δει το setlist πάει για 2 ώρες και 20-25 λεπτά. Εκεί θα πάει το live. Και κάνοντας ένα σετ λίγο και παρακολουθούσα λίγο τα ραδιόφωνα στη Λατινική Αμερική, ξέρετε ότι έχω τέτοιες διαστροφές όταν γίνονται τέτοια πράγματα, άκουσα πάρα πολύ ένα τραγούδι. Το τραγούδι το οποίο είχε βγει εκείνη την εποχή και έπαιξε και παίζει αυτές τις μέρες ιδιαίτερα, από το Μακαρίτη το Ροντρίγκο Μπουένο, έχει πεθάνει. Έχει ηχογραφήσει λοιπόν για το Μαραντόνα το «La Mano de Dios». Το είχε πει πάρα πολλές φορές live. Είναι το αγαπημένο τραγούδι των Αργεντίνων. Είναι ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται για αυτή την ιστορία, για αυτό το μάτς, για τον Diego, από πού ξεκίνησε και πού κατέληξε. Και πώς πήγε το ζήλιρι μέσα στα χέρια της Αργεντινής. Το 1986. Λαμβάνονται Δίος. Ζωντανά.

0: ¡Te quiero, Diego!
1: Αυτός λοιπόν είναι ο Ροντρίγκο. Ο Ροντρίγκο Μπουένο, γνωστός ως El Potro. Αυτό λοιπόν ήταν το μεγαλύτερο τραγούδι, είναι το τραγούδι που έχει μείνει στην ιστορία για το Μουντιάλ του 86. Και δυστυχώς κρύβεται μια πολύ δυσάρεστη ιστορία πίσω από τον Ροντρίγκο, ο οποίος ήταν γεννημένος το 73, κυριάρχησε στην pop κουλτούρα της πατρίδας του με τεράστιες επιτυχίες με το Lo Mejor de Amor. Και δυστυχώς η ζωή του και η καριέρα του διακόπηκε. Ήταν ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης του κουαρτέτο στην Αργεντινή. Και δυστυχώς 27 ετών σκοτώθηκε σε ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα το 2000. Και βύθισε πραγματικά στο πένθος όλη την Αργεντινή. Είχε βγει μέχρι ο Μαραντόνα και είχε μιλήσει τότε για τον Ροντρίγκο Μπουένο, που μετέφερε τη μουσική της Κόρδοβα σε ολόκληρη την Αργεντινή. Όλα αυτά έγιναν τότε. Να δούμε τώρα τι πρόκειται να γίνει. Φίλες και φίλοι, τι τραγούδι θα βρεθεί, τι πρόκειται να γίνει, υπομονή μέχρι το βράδυ. Ποιο βράδυ, σε μια μισή ώρα. Πάμε να συναντήσουμε τους Coldplay. Αυτό είναι το Orphan.

0: Αυτή λοιπόν είναι. Αυτή είναι το Thunder Orphans. Αυτή είναι η Coldplay. Coldplay που έδωσαν μια συγκλονιστική συναυλία και τους είδαμε και στη χώρα μας και δύο μέρες. Και βλέπετε πια έρχονται πάρα πολύ μεγάλα ονόματα. Περιμένουμε και του χρόνου και τα μεγαλύτερα και τα επόμενα και τα επόμενα όπως πάντα. Αλλά είπαμε, υπάρχουν ονόματα και υπάρχουν καλλιτέχνες που ανεξάρτητα από την ηλικία τους βαστάνε τα κότσια τους, μπορούν να ανέβουν πάνω στη σκηνή και να μαζέψουν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Και δεν μιλάμε μόνο αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας, για τον David Byrne και για τους Cure, για το live που βγαίνουν και κάνουν. Είδα σύμπα πρόσφατα στο ζωντανά τους Cure στο Primavera, οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί. Τον Byrne τον είδα live στο Coachella, ήταν πραγματικά εντυπωσιακός. Όπως ακριβώς είναι και στην Αθήνα. Βλέπουμε λοιπόν καλλιτέχνες άνω των 70 αυτή τη στιγμή. Εδώ διαβάζουμε ότι θέλει του χρόνου να ξαναβγεί σε περιοδία ο Τζάκερ. Ο Τζάκερ θα βγαίνει και φέτος. Ο Ρίτσαρντς δεν ήθελε να βγει σε περιοδία. Ο Τζάκερ που διαβάζουμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει να γράφει καινούργια τραγούδια για το επόμενο του άλμπουμ. Γιατί να μην το κάνει εξάλλου. Και μάλιστα είπε και κάτι πάρα πολύ ωραίο στο NME, στο New Musical Express, ότι προτιμώ να γράψω τραγούδια αυτή τη στιγμή όταν έχω την έμπνευση και δεν υπάρχει λόγος απαραίτητα να το τραγουδήσουν, να το τραγουδήσουν το συγκρότημα, να το τραγουδήσουν οι Rolling Stones. Αν υπάρχει κάποιο τραγούδι το οποίο μπορεί να το τραγουδήσει καλύτερα κάποιος άλλος καλλιτέχνης, ας το τραγουδήσει κάποιος άλλος καλλιτέχνης. Με ρωτάτε πού πάμε σήμερα, με ποιους είμαι σήμερα. Εγώ παραδοσιακά είμαι με την Αργεντινή, αλλά επειδή 60 χρόνια έχουν οι Άγγλοι να πάνε σε τελικό, η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο 50-50, αλλά στο τέλος έχω την αίσθηση ότι στο τελικό θα παίξει η Αργεντινή με την Ισπανία, θα είναι λατινοαμερικάνικος ο τελικός αυτός. Αλλά είπαμε, η μπάλα ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει και πού μπορεί να πάει όλο αυτό το πράγμα. Όλοι αυτοί με ρωτάτε στο Viber. Τώρα για την συναυλία που ανέβαινα επάνω στην πριν βγω στη Μεσογείο, είχα περάσει το Ολυμπιακό στάδιο γιατί είμαι εκεί κοντά, και η αλήθεια είναι ότι άκουγα τον νωρίς τον Μπέρνιγκερ. Είναι δυστυχώς ο Ματ Μπέρνιγκερ βγήκε σε 6 παρά 5. Είναι δυστυχώς η κατάρα των πρώτων καλλιτεχνών που παίζουν όταν βγαίνουν τόσο νωρίς με ζέστη, έτσι. Ματ Μπέρνιγκερ λοιπόν έπαιξε 6 παρά 5 με 7, 7 και 10 ξεκίνησαν οι Nothing But Thieves και 9 παρά 5 οι Cure, όπου θα παίξουν περίπου 2,5 ώρες. Εμείς θα πάμε μέχρι τις 8:30 με τον Ματ Μπέρνιγκερ.
1: Who loves the sun,
0: who loves the sun. Εδώ με ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο που έκανε καινούριο με τη Ροζαν Κας. Μέχρι τις 8:30 και επιστρέφουμε.

Τέτοιες μέρες στο Γκέτεμπορκ, στο Ούλεβι, ο Σπρίνγκστιν είχε ερμηνεύσει το Downbound Train και ήταν η ανακοίνωση όταν είχε κάνει το 1985 το είχε παίξει, τον Ιούλιο του 85 και τον Ιούλιο του 88. Ήταν λίγες μέρες πριν εμφανιστεί στην Μεγάλη Βρετανία στο Wembley, όπου έκανε την ανακοίνωση για το Amnesty International, όπου εκείνη τη χρονιά, εκείνον τον Οκτώβριο του 88, βρέθηκε και στην Αθήνα στο Amnesty International Express Tour με Springsteen, Gabriel, Yusuf Nundur, Tracy Chapman, με Sting, μια συναυλία που όσοι την έζησαν εκείνη την εποχή θα έχουν να τη λένε για μια ολόκληρη ζωή. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είχα την αίσθηση ότι θα έβαζα το Downbound Train και το Atlantic City που έπαιξε ο Springsteen πριν από 2 χρόνια στην πατρίδα του, στο New Jersey. Ξέρετε, κάθε φορά που παίζει ο Springsteen στο Jersey ξεκινάει από 100-120.000 και πάνω για να μιλήσουμε για συναυλία. Εκεί είχε εμφανιστεί με τους Kings of Leon και με τον Zach Bryan, αλλά έβαλα το track που ήταν από το Ούλεβι το 88, έτσι και αλλιώς ημερομηνιακά κοντά είναι, ανεξάρτητα αν έχουν περάσει πόσα χρόνια. Τι συζητάμε τώρα για το 86, για το 88, για ποδόσφαιρα και για οτιδήποτε. Εδώ είμαστε λοιπόν για εμείς στον κόσμο, σε 93,6, Γιάννης Κωνσταλάκης στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε στη Γαλλία, όπου στη Γαλλία, τι να πούμε τώρα, και οι ίδιοι Γάλλοι δεν έχουν να πούνε τίποτα. Μετά τα χθεσινά, χθες το βράδυ. Dub Inc. Στο μικρό τελικό το Σάββατο οι Γάλλοι.

0: Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και likes, φίλες και φίλοι, στα social media. Αυτόματα τρέχουν διαγωνισμοί. Καταρχήν τρέχουν τα 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου, μέχρι τις 22 Ιουλίου, μέχρι την άλλη εβδομάδα δηλαδή. Κληρώνουμε κάθε εβδομάδα βιβλία με συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Εσείς στέλνετε μήνυμα, γράφετε και κάτι, αν θέλετε και το τηλέφωνό σας. Όταν νικήσετε, οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικά μηνύματα, όπως ακριβώς έχουμε και για τον Breathe Masterclass. Μόνο στο Instagram τον διαγωνισμό για το Breathe Masterclass στην Ελλάδα από το συγγραφέα του βιβλίου Breathe, The New Science of a Lost Art του James Nestor. Ένα masterclass που θα γίνει στο Tatoi Club στις 3 Οκτωβρίου. Μη σας φαίνεται η ημερομηνία μακρινή. Αυτού του είδους τα masterclass πάντα κλείνουν πάρα πολύ νωρίς και οι θέσεις και τα άτομα οτιδήποτε. Ο συγγραφέας του βιβλίου για το πρώτο Breathe Masterclass στην Ελλάδα, ο James Nestor, είναι πολύ ιδιαίτερος. Κοιτάει τον τρόπο της αναπνοής από εντελώς διαφορετικές πτυχές και είναι ενδιαφέρον να το δείτε και εσείς. Όποιοι θέλετε, ο διαγωνισμός τρέχει μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου το μεσημέρι. Πάλι οι νικητές πάντα θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα, όπως έχουμε και μέχρι αύριο, μέχρι την Πέμπτη. Το κοιτάμε και εμείς στο καλεντάρι μας, γιατί τρέχουν πάρα πολλά πράγματα. Μέχρι αύριο λοιπόν το μεσημέρι έχουμε και προσκλήσεις για το live του James Arthur στο Sunny Festival το Σάββατο 18 Ιουλίου. Τρέχουν λοιπόν πάρα πολλά πράγματα. Τρέχουν live, τρέχουν εκδηλώσεις, τρέχουν βιβλία, τρέχουν masterclasses. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε στα social media και να κάνετε like, κυρίως στα reels που τρέχουν αυτή τη στιγμή οι διαγωνισμοί. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, γράφετε μηνύματα, στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες, τα πάντα ό,τι υπάρχει. Και βέβαια εμείς πάμε, λέγαμε νωρίτερα πού θα πάμε με τον Γιάννη Κωνσταράκη, μου λέει να πάμε να ακούσουμε ένα Μανουτσάο με τη Λάιτη, και είναι και πάρα πολύ ωραία φωνή αυτή η Λάιτη. Πάμε να την ακούσουμε. Του βέβαια. Tout te va, Mano.
1: Vivir sin ti es vivir muriendo. Vivir así no lo recomiendo. Y así que así yo sigo insistiendo. Vivir sin ti es morir queriendo.

Ωραία η λαή την παρέα με τον Μανουτσάο του Τεβά και με ρωτάτε τι είναι ο Μανουτσάο, τι καταγωγή έχει ο Μανουτσάο. Ο Μανουτσάο είναι γεννημένος στη Γαλλία, αλλά δεν πάβει όμως οι γονείς του να είναι Ισπανοί, είναι από τον Μπιλμπάο οι γονείς του και οι γονείς του. Και ο πατέρας του, συγγραφέας ο πατέρας του και η μητέρα του από, από τον Μπιλμπάο, ο πατέρας του από τη Γαλλικία. Και μετακόμισαν στο Παρίσι όταν υπήρχε η δικτατορία του Φράγκο στην Ισπανία. Πήγε στο Παρίσι, έμεινε εκεί και ήταν και ο λόγος που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής του ηλικίας στη Σεύρ ο Μανουτσάο. Από την άλλη βέβαια ο Μανουτσάο μιλάει και πορτογαλικά και ισπανικά, τραγουδάει και αγγλικά, τραγουδάει, μιλάει και ελληνικά, τα πάντα. Και βέβαια επηρεάστηκε από την Μπανκ, όπως είχε πει παλιά, και ιδιαίτερα από τους Κλας. Ένα διάστημα μάλιστα έλεγε ότι τον είχε επηρεάσει η Βρετανική Μπανκ και φυσικά η Cure. Και όλα αυτά συμβαίνουν πάντα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Και αφού μιλάμε έτσι για μουσικές από όλο τον κόσμο και για όλο τον κόσμο, πάμε να συναντήσουμε την Λίντα Ρόνσταντ. Η Λίντα Ρόνσταντ σας σήμερα γεννήθηκε το 46 και η Λίντα Ρόνσταντ μπορεί να ήταν ένα από τα αγαπημένα παιδιά και κολλητοί φίλοι με τους Rolling Stones, με τους Eagles και με πολλά άλλα. Έβγαλε ένα άλμπουμ μέσα στη δεκαετία του 80 με τίτλο Canciones de mi padre και τραγούδισε, φίλες και φίλοι, ό,τι ωραιότερο μεξικάνικο υπήρχε.

0: Λα σιγάρα λοιπόν, αυτή είναι η Λίντα Ρόνσταντ από το Καντσόνες Ντε Μι Πάντρε.
1: Η οποία σήμερα έχει γεννηθεί.
0: Ακριβώς επειδή έχει γενέθλια σήμερα. Και εγώ περίμενα, φίλες και φίλοι, την κατάλληλη
1: είναι
0: στιγμή.
1: Είναι αγαπημένη μου Λίντα.
0: Για να ευχηθώ χρόνια πολλά, γιατί δεν έχει γενέθλια μόνο η Λίντα Ρόνσταντ. Η Λίντα Ρόνσταντ πρέπει να είναι πάρα πολύ χαρούμενη που έχει γενέθλια την ίδια μέρα με τη Ρουμπίνη στα Γκουράκη.
1: Θα σου πω ένα μυστικό τώρα. Θα σου εκμυστηρευτώ κάτι.
0: Είναι
1: η πρώτη
0: πολλά,
1: φορά
0: Ρουμπίνη, ναι,
1: που κάνω ραδιοφωνικά γενέθλια, πιστεύω.
0: Τι ωραίο. Τι
1: όλο και... κάτι άδεια παίρνω, όλο κάτι λείπω.
0: Να μην παίρνεις άδειες στα γενέθλια σου. Λοιπόν, είδατε.
1: Είπα να τα γιορτάσω ραδιοφωνικά φέτος.
0: Και δίνουμε αυτή τη στιγμή το έναυσμα για να γίνει μακελιό μετά τις 10 με Ρουμπίνη Σταγκουράκη γενέθλια, με αναμετάδοση γιατί εσένα σου στέλνουν διάφορα εκείνη την ώρα από τους Κιούρ, με ποδόσφαιρο εκείνη την ώρα 10-12 Αργεντινή Αγγλία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος καλύτερος τρόπος
1: για να
0: γιορτάσει σήμερα τα γενέθλια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και μου έχουν ευχηθεί και άλλοι διαφορετικά.
0: Και ο
1: Κωνσταντίνος Παντζόγλου μου έκανε αφιέρωση.
0: Οι ευχές είναι πρώτα απ' όλα να είσαι χαρούμενη, υγιής, με χαμόγελο πάντα, έτσι όπως είσαι.
1: Εντάξει, αλλά το να γιορτάζεις και τα γενέθλιά σου στο σπίτι σου, που είναι ο κόσμος, γιατί είναι το σπίτι μας εδώ.
0: Νομίζω ότι είναι καλό να γιορτάζεις.
1: Γελάς, Κωνσταράκη, έχω φέρει γλυκάκια.
0: Γελάει ο Κωνσταράκης, έχει φέρει και γλυκά, έχει φέρει και ωραία πράγματα. Χρόνια πολλά, Ρουμπίνιο. Εύχομαι το καλύτερο.
1: Και θα μείνεις λίγο μετά και στην όρτη δική μου, αν έχεις λίγο χρόνο.
0: Κάτι θα κάνω.
1: Έλα, να παίξω ένα τραγούδι, κάτι.
0: Θα παίξω λοιπόν ένα τραγούδι τώρα για σένα, έτσι για τα χρόνια πολλά, αφού ακούσαμε Λίντα Ρόνσταντ και σ' αρέσει η Λίντα Ρόνσταντ, να παίξουμε και αυτό. Να μην το παίξουμε.
1: Βέβαια, ευχαριστώ, Πέτρο.
0: You're no good. Χρόνια πολλά, αγάπη. Χρόνια πολλά, η Ρουμπίνη.

Your No Good, λοιπόν, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που είχε ηχογραφήσει η Linda Ronstadt. Μέχρι τις 9. Να κάνουμε μια μικρή στάση στη Γαλλία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικα μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ζητία μου, η γνώση του Love Somebody. Αυτή είναι η Νίνα Σιμών από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε.

στάση στο, στην περιοδία του στο We Will Always Be The Way We Were. Είναι, από εδώ ξεκινάει ο Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη, είχα τη χαρά και τον είδα και μιλήσαμε αρκετά όταν εμφανίστηκε πριν από 1,5 μήνα περίπου στο Athens Music Week εδώ στην Αθήνα και συναντηθήκαμε σε ένα φόρουμ και μιλήσαμε αρκετά και ο ίδιος έδωσε και μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τη ζωή του και για τα 20 χρόνια της καριέρας του και μου έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ήτανε πριν, λίγο πριν παίξει το δεύτερο live στο Royal Albert Hall και μου έλεγε ότι καταρχήν ήταν εντυπωσιακό το Royal Albert Hall γεμάτο, να σηκώνεται ο κόσμος, να χορεύει, να τραγουδάει και μετά βέβαια το δεύτερο sold out live που έδωσε στο Royal Albert Hall, το οποίο ήταν άκρο συγκινητικό. Αλλά το ωραίο είναι ότι ανακοινώνει ο ίδιος και ανακοινώσει μάλλον την περιοδία 28 ημερομηνιών στην Μεγάλη Βρετανία και στην Ευρώπη. Είναι η μεγαλύτερη που έχει κάνει μέχρι σήμερα και πολύ περισσότερο ο ίδιος θέλει να ξεκινήσει από την Αθήνα. Μου έλεγε ότι είναι ευκαιρία και θέλω πραγματικά να ξεκινήσω από την Αθήνα. Τη θεωρώ καταρχήν γουρλίδικη και δεύτερον θέλω πάρα πολύ κάθε φορά που τραγουδάω στο ελληνικό κοινό μπροστά, νομίζω ότι βρίσκομαι στο σπίτι μου. Έχει τέτοια σχέση πια ο Τζακ Σαβορέτη με το ελληνικό κοινό και θα τον δούμε. Θα τον δούμε λοιπόν 25 Σεπτεμβρίου, μια χαρά ημερομηνία είναι και ζέστες θα έχει, καλοκαίρι θα είναι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.

The New Kid in Town. Λοιπόν, αυτός είναι ο... Αυτοί είναι οι Eagles. Οι Eagles που, όπως και αν το κάνουμε, λένε συνέχεια ότι θα σταματήσουν την περιοδία τους, ότι έχουν περάσει 50, 51, 52 χρόνια, οτιδήποτε. Αλλά η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι ο κόσμος τους λέει να ξανατραγουδήσουν, να ξανατραγουδήσουν. Θα εμφανιστούν και στο Sphere στο Las Vegas για άλλη μια φορά. Έδωσαν μια εξαιρετική συναυλία. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας και στο φίλο τον Τάκη, που ξέρω ότι αυτό του αρέσει πάρα πολύ.

νομίζω ότι δεν ξαναβγαίνει τέτοια φωνή όπως ακριβώς η φωνή του Roy Orbison. Και αυτός είναι ο Thomas Rhett εδώ παρέα με τον Teddy Swims.

Something by the woman. Αυτός είναι ο Thomas Rhett, εδώ παρέα με τον Teddy Swims. Teddy Swims με καινούργιο τραγούδι, με καινούργιες μελωδίες. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάει, πηγαίνει σιγά σιγά για να βγάλει καινούριο άλμπουμ. Ένας φίλος ακροατής προχθές μου θύμισε ένα τραγούδι που έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ καιρό από αυτή την εκπομπή. Και νομίζω ότι είναι ότι πρέπει να το μοιραστούμε μαζί. Cat Stevens από τα παλιά. Morning has broken.

Morning has broken. Σήμερα, φίλες και φίλοι, μάθαμε το νέο ότι έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού. Η Μάρο Κοντού ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της, του ελληνικού κινηματογράφου. Δεν ήταν απλά μια ηθοποιός, ήταν κάτι παραπάνω από ηθοποιός. Είχε αυτό που έχουν γράψει αρκετά έντυπα σήμερα, ότι είχε αυτή την αστική αρχοντιά, αυτή τη φινέτσα, αλλά και μια δύναμη που έχει μια γυναίκα που διεκδίκησε τη θέση της σε έναν κόσμο που οι πρωταγωνιστές ήταν κυρίως άνδρες. Και αυτό το έβγαλε και μέσα από το χαρακτήρα της και μέσα από το θέατρο και μέσα από την κινηματογράφο και μέσα από πάρα πολλές ταινίες. Θυμάμαι μια μέρα ήμουνα στην πλάκα και περπάταγα και περνάω έξω από το σπίτι όπου έχει γυριστεί η κυρία Κοκοβίκου, όπου υπάρχει βέβαια και μια ταμπέλα γιατί ο χώρος πια είναι διατηρητέος, και έβλεπα κόσμο να περνάει και να λέγαν εδώ έχει γυριστεί η ταινία με τον Αντωνάκη, εδώ έχει γυριστεί η ταινία με τον Αντωνάκη. Αυτό το σκασμός εσύ Αντωνάκη μου έχει μείνει, να ξέρετε, στην ιστορία. Και φυσικά και με τον Κωνσταντάρα και τα κίτρινα γάντια και πάρα πολλά άλλα. Συμμετείχε σε περισσότερες από 60 ταινίες, 90 θεατρικά έργα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην καλλιτεχνική ζωή της χώρας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
2: Στο νησί της Πάτμου.
1: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
2: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
1: Παράλληλα προγράμματα.
2: Εκδηλώσεις και πάρτι.
1: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
2: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
1: Όπως το ζει το σινεμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Αυτός είναι ο TYO, αυτό είναι το Electric Spanish. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ο Μπάμπης Δούκαλος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Blood, sweat and tears.

Αυτή είναι η Λάνι Γουίλσον και το Dirty Looks, μία από τις 2-3 φωνές που σίγουρα θα κονταροχτυπηθεί για τα CMA Awards. Έγινε η πρώτη φάση ψηφοφορίας στα CMA, τελειώνει αύριο. Και εγώ με πολύ μεγάλη χαρά μπαίνω μέσα σε αυτή τη διαδικασία ως μέλος και ψήφισα, να δούμε τώρα σιγά σιγά πώς θα οργανωθούν τα πράγματα, γιατί ξέρετε, όπως και τα CMA, όπως και τα Grammy, υπάρχουν διάφορες διαδικασίες χρονικές, η πρώτη φάση, η δεύτερη φάση και η τρίτη φάση, μέχρι να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Απλά έτσι κι αλλιώς ήμασταν σίγουροι και πριν και τώρα ότι η Λάνι Γουίλσον, όπως και η Έλα Λάγκλη και πολλές άλλες τραγουδίστριες, θα ήταν ούτως ή άλλως υποψήφιες για τα CMA Awards το 2026, που θα λάβουν χώρα όπως πάντα στο Bridgestone Arena στα μέσα Νοεμβρίου. Λεπτομέρειες εν καιρό. Is that jazz? Αυτός είναι ο Brian Jackson. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6.

Forever Young. Αυτή είναι η Meet the Greedy Dead Band για τα 50 χρόνια της μπάντας, για ένα εξαιρετικό άλμπουμ το οποίο ηχογράφησαν με τα τραγούδια του Bob Dylan. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, παρέα με τον Παπη Δούκαρο στον ήχο. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να ευχηθούμε για άλλη μια φορά και στη Ρουμπίνη χρόνια πολλά, να τη χαιρόμαστε, να είναι πάντα όμορφη και χαρούμενη όπως την ακούμε κάθε βράδυ από Δευτέρα ως Παρασκευή 10 με 12. Έρχεται λοιπόν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πει, για να σας τα πει από κοντά και να γιορτάσει σήμερα, όπως είπε, εδώ στο σπίτι της, στον κόσμο, και της αφιερώνουμε Killing Me Softly With A Song από τους Fugees. Από το Score, από το 1996, το ματρινό, μακρινό, κοντινό 96. Ό,τι θέλετε πείτε. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να περάσετε όμορφα, ό,τι και να κάνετε. Καλή επιτυχία και στους Άγγλους και στους Αργεντίνους. Τα υπόλοιπα αύριο.

0: breaking point, kid, and they'll rat on you. The
1: family. Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Nucleus, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Trio. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλώς ορίσατε στον κόσμο, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Τετάρτης 15 Ιουλίου και χρόνια μου πολλά. Έχω να κάνω ραδιοφωνικά γενέθλια, δεν θυμάμαι μάλλον από το ποτέ. Αλλά ωραία τελικά να κάνεις γενέθλια ραδιοφωνικά. Από τη μία η Cure, από την άλλη το Μουντιάλ, απέναντί μου βεβαίως ο Μπάμπης ο Τούκαρος. Αν ήσταν εδώ θα σας δροσίζαμε με παγωτινιά. Σας τα στέλνω εγώ εικονικά. Και μια εκπομπή βεβαίως αφιερωμένη σε μένα, με αγαπημένα τραγούδια. Και δικά μου και δικά σας. Καλή ακρόαση.

50, σήμερα κλείνει τα 80. Εγώ δεν θα σας πω πόσα κλείνω. Λίντα Μαρία Ρόσταντ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, που πέρασε από πάρα πολλά είδη μουσικά, rock, folk, pop, country και soul, 11 Grammy, 3 American Music Awards, 2 βραβεία από την Country Association και Emmy Award έχει πάρει. Και αστέρι βεβαίως έχει στο Hollywood Walk of Fame.

Λίγο πριν η Special τραγουδούσα ένα message του Γιουρούντι και εδώ Bob Marley. Στην τεράστια επιτυχία Is This Love που γράφτηκε το 1978.

Νατάλια Λαφουρκάδε από το άλμπουμ της Κανθιονέρα Κόκκινος εν λα Πλάγια, και εδώ ένα τραγούδι που έχει γράψει ίσως για μένα ο Κατ Στίβενς.

Ήλιν Νταρόν θα τραγουδούσε πια σαμνή και εδώ πετάξαμε στην Μαρτινίκ. Ο Αλμπέρ Ναμπόματ μαζί με τους Λεοπάρ τραγουδούν για κοκοτιέ, ντε λο κοκό.

Λοιπόν, σας πήγα στη Μαρτινίκ. Πήγαμε σε ένα Coconut Island Louis Armstrong που το ηχογράφησε το 1936. Εδώ η φωνή της Brigitte Bardot και η τελετέ του Live the Sea, La Madrague 1963, και θα σας πάω και στο Μονακό και στο Μοντεκάρλο. Ναι, μαζί αυτά.

0: Carlo.
1: Monte Carlo.
0: Monte Carlo.
1: Monte Carlo.
2: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
3: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: «25 χρόνια στον αέρα». Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

σε έναν κήπο αζούλ μαζί με τη φωνή της Λίντα Ρόσταντ, η οποία σήμερα κλείνει τα 80. Βράδυ Τετάρτης 15 Ιουλίου. Μια καταπληκτική Φλόρενς χτες. Φλόρενς of the Machine. Και βεβαίως όπου να είναι, τα τελειώνουν τώρα και η Cure. Όπως λέγαμε νωρίτερα, άλλοι παρακολουθούν την μπάλα. Εμείς το μυαλό μας το έχουμε στη μουσική και στα γενέθλια. Τα δικά μου, της Λίντα και πολλών άλλων βεβαίως που μπορούν να έχουν σήμερα γενέθλια. Χρόνια πολλά. Μαρτίνη Λασολεδάδο, ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Καλή ακρόαση.

από την Κούβα μία βόλτα Αργεντινή. Τώρα θα μου πείτε, θα με ρωτήσετε αν είμαι με την Αργεντινή. Όχι, τυχαίο. Λεοπόλντ Φεντερίκο, η όρκεστρα Αλγκαλόπ και αμέσως μετά η Λάγρη Μαρίος με την παρέα του Γκουστάβο Σανταολάλα από το καταπληκτικό άλμπουμ και ντοκιμαντέρ Καφέ Ντελος Μαέστρος. Μουσχέρο, παραλουσδός.

0: Nat King Cole με Stephen Marley, Calypso Blues. Και εδώ μια μεγάλη παλιά επιτυχία των More Horizons, Photoviva, Viva, Viva.
1: Accordé, il fait ma canção.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

Μέσα και για όσους δεν πήγαν στους Cure, ας ακούσαμε και εμείς ένα Cure love song. Lee Fields and the Expressions.

Μία σύνθεση του Vinicius de Moraes μαζί με το Κίνιου. Τρίο μοκοτό, ατόν καταμπιλόγκα. Ντοκαμπουλετέ, εύκολο.

Λοιπόν, ένας τρομερός επίσης και φοβερός ροκάς γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Ιαν Κέρτις έφυγε νωρίς, έφυγε άδοξα. Δηλαδή Joy Division. Unknown Pleasures, Closer, αυτά ήταν τα άλμπουμ τα οποία έχω γράφει μαζί με τους Joy Division. Εμείς θα ακούσουμε από Parsonage Love With You Rest Again. Και απάρτα μου θέλετε. Και Forever.

Ray Salvador σε ένα remix των Coop, Jazz Mediterranean. John Coltrane, Thelonious Monk, Ruby My Dear. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαμουνάκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Χρόνια μου πολλά και καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6. 93,6. Icos Antochis. Haus des Stiefvermögens.
8: La Casa de la Costanza.
9: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

super classic κομμάτι. Εδώ οι Stranglers έχουν την τιμητική τους, αλλά και ο Franz Ferdinand κάνει ό,τι μπορεί και δεν μπορεί να πει το Golden Brown. Αλλιώς, καλώς ήρθατε στις διαφορετικές εκδοχές μας, στην παρέα μας, στον οίκο μας, στις αντοχές μας και κυρίως στον κόσμο μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, 93 και 6, και Αλέξανδρος Κασελάκης να φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές, και φεύγουμε από αυτό το live όμορφα και ωραία για να πάμε σε μια πολύ πολύ ευρηματική διασκευή. Ο Willie DeVille βάζει το κάτι της του και έτσι το Hey Joe

μας πάει απευθείας πίσω στο 2016, στο Buenos Aires, όταν οι Los Espíritus αποφάσισαν να φτιάξουν αυτό το σπουδαίο άλμπουμ με τίτλο Pero Viejo. Έτσι μας συστήθηκαν, με αυτό το άσμα που ηχογράφησαν πίσω στο 2015 στο άλμπουμ τους Gratitude.

Ο Adam Hall τώρα, πίσω στο 2002, βάζει ένα τέλος μαζί με την κιθάρα του. Who I Am είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου προκύπτει και αυτό εδώ το...

Holly Golightly και αυτή μόνη τραγουδοποιός φτιάχνει τα θαύματα μόνη της. Seven Wonders είναι το κομμάτι πριν από χρόνια ηχογραφημένο. Yes.

Περίφημος ο Μπιμπι Τάγκα ξέρει να μας αλλάζει τη διάθεση μαζί με τους Silent Nights εδώ στο My Heart is Jumping.

Cooking on Three Burners. Παλιά ιστορία. Αυτοί οι τύποι φέρνουν την Στέλλα Αντζέλικο να μας πει Give a little bit more.

καθημερινή επίσκεψη η ζούγκλα του Μπαρόντο, ο οποίος έρχεται από την Κολομπία με αυτό το σόμος Λοσχίδος Ντελ Σόλ, το τελευταίο κόλλημα.

Ian Bailey, εννοείται φιλοξενείται στον Leon Mitchell, εννοείται πως μεταμορφώνει μαζί με τους El Mitchell Affair αυτό το Walk With Me.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: cosmosradio.gr. Δεύτερη ώριτσα. Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στον Νίκο που αντέχει, με μουσικές, με διαφορετικές διαδρομές, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και τον Τζοε Κούμπα να φτιάχνει αυτό το υπέροχο κομμάτι του Los Sientes ή αλλιώς Do You Feel It?
4: Yes, I feel it. I feel my beloved barrio, my ghetto. Do you feel it? This is the story of where I was born. No man's land. Between 115th Street and 125th. Everyone today is talking about El Barrio or their ghettos, about the hard times they had. We had hard times, but we had good times too. I can remember the summer. Summertime was beautiful. The days were long. We didn't need any ocean breeze. To the left, we had the Hudson River. To the right, the East River. When we wanted to refresh ourselves, who needed the ocean? We had the pump. You remember the Johnny Pump? All we needed was a good, good screwdriver and a can. And we were refreshed. At night, the breeze was beautiful. Tar Beach, that was our meeting place. And we had fun galore. When I went home, my mother was beautiful. Our food was really together. Rice and beans, that's our soul food. With a little cuchi fritos on the side. And for a little dessert, we had Mavi. The grooviest taste and drink you want to try. Everything was beautiful to me. My querido, my beautiful barrio, my ghetto.

Οι Ezra Collective που κυκλοφορούν λόγω της ελπίδας καινούριο άλμπουμ με τις μουσικές τους. Οι Ezra Collective που δεν ξεχνούν τον Φέλα και εννοείται δεν ξεχνούν και το Colonial Mentality. Εδώ αλλιώς.

Κάπτεν Γιοσαριάν ηχογραφεί στην Agogo Records και ο Τζέιφ Βάιτφιλντ μαζί του. Όλοι μαζί παρέα καταπιάνονται με αυτό το παλιό άλμπουμ.

Easy Twist έρχεται από την Κολομβία, συναντάει στη Γαλλία τους Africa Rhythm, ένα όλα ο Pika remix πάνω στο London Luanda, στο Part 4.

Ο Τέλης Εσίμη από χρόνια στο Λονδίνο συναντά πολλούς και διαφορετικούς. Μία από τις πρωτοπόρες συνεργασίες και αυτή είναι με τον Λόκι Τέρα. Κουμπάφρο είναι το κομμάτι. Ο πολιτής.

και έπε Shakedown πάλι έχουν έδρα τη Νέα Υόρκη. Από εκεί παίζουν τις Afrobeat μουσικές τους και μέσα στον προηγούμενο χρόνο ηχογράφησαν και αυτό το δίσκο. Ασύντομα υπάρχει το Ζούγκα, είναι το κομμάτι.

Η Πίνα Μαδούρα του Απελάρτο Καρμπόνο φεύγει με τους Ράντιο Μαλέμπε, ρημιξάροντας στην Παλένκε Records και παίρνει αφρικάνικους ρυθμούς.

0: Rise and shine, children of the sun.
1: Tonight, Ezra Collective are host a big party.
0: London to Jamaica. Tune in and turn it up.
2: Επιστρέφουμε στο Νότιο Λονδίνο, επιστρέφουμε στην κολεκτίβα που παίζει πολλές διαφορετικές μουσικές που ηχογραφεί στο σήμερα. Because of Hope είναι το καινούριο άλμπουμ και μέσα στη εβδομάδα που πέρασε μας έδωσαν και αυτό το well organized συγκλάκι τους. Η Λίλα Ίκε τραγουδάει.

σε μια πρωτόλια ηχογράφηση Chase the Devil σε ένα dub plate από το Maxi Romeo.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος.

Yo sé que hoy no pueden pedirme nada, porque hoy es el gran día.

corazón está ahí